0: στα ψηλά λόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Και εδώ όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
2: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Θα σου

0: 3 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτήριων more.com.
1: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
2: Σφαίρα 102.2
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και σας περιμένω όλους τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να τραγουδήσουμε μαζί για την αγάπη, τον πόνο, την χαρά και φυσικά για τον έρωτα.
1: Παρέα στο Σφαίρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο?

0: έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026, 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
1: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. Ένα

0: ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
8: ξεκινάει. Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Που πέρασα εγώ.
9: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτος.
12: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
13: Ζόρδος Διαλός.
14: Πάπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
16: Νάνση Αδωνή.
17: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Σωστό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, είναι στο λάθος σβήσμα. Από εδώ πρέπει να το βάλεις. Αμάρε, Γιώργο, δεν ξέρεις που να το βάλεις, ρε Γιώργο.
1: Έχω πάθει πολλές φορές. Σταμάτα!
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, η πρωινό σφαίρα 102,2 σήμερα.
2: Είμαστε, τι εννοεί είμαστε.
0: Καλή εβδομάδα. Ποιος είναι αυτός, έλατε.
2: Αυτός.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πούμε τι έχει γίνει. Θα σας τα πούμε όλα. Εγώ είμαι εδώ από τις 6.
2: Σωστός. Στρατηγός.
0: Κύριος.
2: Στρατηγός προνήσεως. Κακά τα ψέματα, φίλε. Ούτε αυτιά τέτοια. Ούτε ο πορτοσάλτε.
0: Ποιο είναι όμως
2: το
0: το πρόβλημα. Ναι. Δεν είχα ηχολήπτη για να βγω στον αέρα. Γι' αυτό βγήκαμε τώρα.
2: Αυτή η τεχνική. Ναι. Σούπα.
0: Είναι ο ηχολήπτη μα λίγο πιο
2: δόξα το Θεό με το AI τώρα. Θα σωθούμε, έτσι λένε.
0: Λοιπόν, κάτι έγινε έτσι στον Νίκο. Χαζό δηλαδή, δεν είναι κάτι σοβαρό. Και δεν ήρθε 6 ώρα το πρωί. Είναι λίγο κουτούλη.
2: Κουτούλης, τι έκανε.
0: Κατέβηκε λέει να πάρει καφέ και του κλείδωσε το αυτοκίνητο.
2: Συγγνώμη, εγώ διασκεδάζω πολύ με αυτά.
0: Και έπρεπε να περιμένει λέει να έρθει κλειδαράς. Και έδωσε και 50 ευρώ πρωί πρωί.
2: Τι ωραία Δευτέρα που ξημέρωσε. Αυτά μπορούν να με στείλουν ένα ψυχιατρίο, το ξέρεις έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ότι εγώ είμαι εδώ από τις 6 ώρα το πρωί και κάθομαι και κοιτάζω τις οθόνες. Τι να κάνω δηλαδή.
2: Κοίταζε εδώ πέρα τις εξελίξεις. Τουρκική παρενόχληση λέει διασυρμάτου του αεροσκάφου του Δέντια.
0: Τι του κάνανε του κύριου.
2: Πιάσα τον μπουτάκι.
0: Που είναι.
2: Παρενόχληση. Και το κοιτάξα από ένα στα μακέντρο. Σταμάτα!
0: Μου είναι πάρα πολύ συμπάθης ο κύριος Δέντιας, θέλω να ξέρει.
2: Σ' αρέσει ο Δέντιας.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
2: Γιατί τον έβλεπα.
0: Θα τον έβλεπα και πολιτικό αρχηγό το.
2: Θα έρθει ο άλλος, θα σου βγάλει το μαλλί τρίχα τρίχα. Δεν τρέπεσε λίγο, αλήθεια.
0: Αλήθεια στο λέω.
2: Του συστάνε στη Νέα Δημοκρατία αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει κάνει καμία κίνηση.
0: Είδες γι' αυτό σου λέω, κάτι ξέρω. Κατάλαβες. Λοιπόν, σήμερα καλημέρα και καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στην Καλλιόπη σήμερα που γιορτάζει. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Από το 1992 καταλαμβάνουν λέει πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτά των χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη, μάλιστα.
2: Πέρασε γρήγορα στο δεύτερο θέμα, δεν πρόλαβα να σχολιάσω την Καλλιόπη.
0: Τι
2: είπαμε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Αυτή η εκπομπή λόγου
0: ωραία,
2: και
0: ωραία,
2: σχολιασμού.
0: Ωραία,
2: δεν είναι πολύ κακό να έχουν συνδυάσει το όνομά σου με τις τουαλέτες.
0: Τι σκέφτηκε τώρα πρωί-πρωί, δε φίλε.
2: Στρατό. Πήγε να καθαρίσει την Καλλιόπη.
0: Κανόνισε, θα πάρει Καλλιόπη από την Αλμυρό τηλέφωνο.
2: Καλλιόπη, μάλλον γι' αυτό το λένε. Καλλιόπη.
0: Είναι
2: Καλλιόπη.
0: Ναι,
2: ναι. Μας απαλλάσσει από διάφορα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να σχολιάζουμε. Τα έχουμε μέσα μας.
0: Πάρα πολύ να καταλάβω τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλό σου. Δεν θα τα καταλάβω ποτέ, νομίζω.
2: Μια σακούλα γεμάτη με κακάκια. Και πάμε στην Καλλιόπη να ξεχρεώσουμε.
0: Και παγκόσμια.
2: Έτσι, δεν ξέρω πώς έχεις μάθει δίπλα. Εδώ μιλάμε για κακάκια και τέτοια.
0: Αχ,
2: και
0: είναι
2: σεξ, πολύ σεξ και αυτή η εκπομπή.
0: Είναι ο Γιώργος Οδεσίλας στη θέση του Νίκου Καλούδη μέχρι
2: έχει μπουρλό στο μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων. Η 8 Ιουνίου λέει κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Το 2000 πρωτοξεκίνησε με πρωτοβουλία της γερμανικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Deutsche
2: Welle. Νάτος ήρθε, ο γίγαντας. Ο γίγαντας.
0: Καλώς το μου. Α, πας στο Γιώργο, εγώ τίποτα. Πήγα να σηκωθώ κι εγώ. Χάρηκα, νόμιζα ότι θες να φιλήσεις και εμένα, ρε Γρηγόρη. Γρηγόρη, εμένα τίποτα. Γρηγόρη. Εμένα. Πού ήξερα με την μια εβδομάδα, δεν σου έλειψα.
3: Γεια σα, γεια σα.
0: Κόντεψες να πας στον άλλο κόσμο, κόντεψες να πας, Παναγία μου.
2: Καλέ, σώστε το, πήγε και ήρθε το παλικάρι μου.
0: Γιώργο, Γιώργο, πώς φώναζε μέσα στο νοσοκομείο.
2: Τι κάνετε και βγείτε από τα χειρουργεία.
0: Τον άντρα που
2: εδώ είναι το πρόβλημα.
3: Αφήστε, μην πήρε ο Νίκος, έρχεται στον δρόμο.
0: Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Γρηγόρη μου, καλώς ήρθες.
3: Μια εβδομάδα.
0: Τι έγινε.
3: Πώς είσαι, μια χαρά.
2: Πώς με βλέπεις.
3: Πολύ δυνατός.
0: Αδυνάτησε πριν έρθει αυτός, Γρηγόρη, να ξέρεις.
2: Κάτι με έχει πάει.
0: Α, εμά.
3: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Φαίνεται παράξενο τον τρόπο, ξέχασε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα πούμε αυτά, είπετε καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, σαν σήμερα.
2: Αναμαλιάσουμε το μωράκι, γιατί σταματήσατε στις θες.
4: Κάναμε μια μικρή στάση.
0: Έτσι.
2: Γιατί αυτή η εκπομπή.
3: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών.
0: Τα τάπα, τα τάπα, τα τάπα. Σαν σήμερα πάμε.
3: Πάμε σαν σήμερα, παρακαλώ. Πάμε.
5: Σας παρακαλώ. Όχι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες. Σήμερα.
3: Λοιπόν, 8 του μηνός είναι. Σήμερα, σαν σήμερα το 1896, έγινε η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου, φίλε. Που δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα.
6: Μάγκας. Πώς το σκέφτηκε.
3: Του Μπρόγκ στη Νέα Υόρκη. Τώρα, φίλε, 20 αυτοκίνητα είχε. Το ένα το κλεψε αυτό, θα το βρίσκατε. Σταματήστε να. Γιατί φιλέστε. Γιατί φιλέστε.
0: Κουμπαρούλα μου, έχουμε να την πάω την Παρασκευή.
3: Πάρα πολύ ωραία. 1984 που ποινικοποιείται η ομοφιλοφιλία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.
6: New South Wales.
3: Βεβαίως. Σαν σήμερα είχε ένα χτύπημα 17 Νοέμβρη το 2000. Να μην το πούμε καλύτερα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θάνατη έφυγε.
4: Όχι, να τα πούμε. Γιατί να μην τα πούμε, γιατί έτσι βγαίνουν έξω.
3: Το 632 φεύγει ο Μωάμεθ, σαν σήμερα, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. Το 1987 ο Ιόλας, ο Έλληνας γαλερίστας, αυτό η άλλη ιστορικά.
6: Ιόλας, ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό. Έχει μια ιστορία δυνατή, δεν τη θυμάμαι.
3: Συλλέκτης. Πολύ μεγάλο συλλέκτης.
6: Τι συλλέγει, μάθε το παιδί πράγματα, μάθε του.
3: Συλλέκτης τεραστίων διαστάσεων, παγκόσμιας φήμης, συλλέκτης έργων τέχνης.
0: Τι καταγωγής είναι?
3: Έλληνας.
0: Α, Έλληνας, συγγνώμη. Ιόλας.
6: Ιόλας, Ιόλας, ναι.
4: Έλεγα, λέει, που είχε το σπίτι πάνω, Ιαπωνέζικο, στην Αγία Παρασκευή.
3: Το μεγάλο πλάτσικο που έγινε στο σπίτι του και άμα δεις πάρα πολύ.
6: Και τι τα μαζέψανε.
3: Έχει κάνει ένα καταπληκτικό επεισόδιο η μηχανή του χρόνου για τον Ιόλα και όχι μόνο βέβαια, αλλά ναι, το έχετε μαζέψανε, τα καταστρέψανε. Έργα τώρα εκατομμύριο.
4: Τα κλέψανε.
6: Μάζευε, μπήκαν οι ούνοι μέσα.
3: Άστα, αυτή η χώρα εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια και την Γαρμπή, παιδιά, βεβαίως.
6: Α, και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν.
3: Ναι.
6: Βγάλε από την προσωπική συλλαγή και πού να το.
3: Όχι.
6: Τίνια μας μέσου ροκ, τυράνι, τσιμπτέλι.
3: Κάτσε, πριν είναι από άνθρωπος να βάλει.
6: Πάτα το όλα. Χώστα.
4: Μην αγχώνετε τον Γιώργο Κακομύρη.
3: Βάλε την Κιβωτό. Άντε ρε Νίκο, πού είσαι γαμό το πρωί πρωί.
0: Όμορφε.
3: Άντε ο άνθρωπος.
6: Ξέχασα να εξηγήσουμε την Iron Maiden φάση και τα λοιπά. Και πάντα τον πειράζουμε όταν παίζει λαϊκά. Είναι το καλύτερό μας.
3: Η Μαρία Μενούνος επίσης έχει σήμερα γενέθλια, να είναι καλά. Αυτή τώρα τι ζώδιο πρέπει να είσαι, να έχει γενέθλια τώρα για αρχέ Ιουνίου.
4: Δίδυμος. Χθε είχε γενέθλια η μαμά μου, προχθέ η Φόφη.
3: Α, σωστά.
0: Δίδυμος.
3: Σωστά. Ναι, είχε γενέθλια. Δίδυμη, έτσι.
6: Είναι οροσκόπος μου.
3: Και εμένα οροσκόπος μου. Όντως. Είμαι δίδυμο, είμαι βεβαίως.
4: Και λένε ότι μετά. Α, γι' αυτό ταιριάζει.
3: Και λένε ότι μετά τα 30 ήρθε ο Νίκος, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, μπράβο.
6: Ελαφρύτερο φαίνεται. Ελαφρύτερο κατά 70 ευρώ.
3: Από πού να ξεκινήσω. Από πού δεν ανήκομαι. Πάμε να βάλουμε τραγούδι γιατί μιλάμε.
6: Εδώ δεν είμαστε.
3: Ό,τι χειρότερο μπορείς να μου κάνεις. Βάλε ένα τραγούδι.
0: Πρωί, πρωί. Βάλε, ρε Γιώργα, πάτα το ρημάδι.

0: Έλα, πάμε. Νίκο, πες στη Πατησέλα.
1: Χάσουμε και χρόνια πολλά.
0: Η εβδομάδα ξεκινάει χάλια, λέγε.
2: Έλα, τέλεια ξεκινάει. Σταμάτα.
3: Έχει καλή εβδομάδα και ξεκινάει χάλια.
0: Εντάξει τώρα, δεν είπαμε χορηγούς 6 με 7, θα μαζευτούν όλα τώρα.
3: Καλά, δεν πειράζει. Την υγειά μας να έχουμε.
1: Καταρχήν να πω κάτι εγώ.
2: Έλα, πες.
1: Έμεινα απ' έξω από το αυτοκίνητο, μα αναμένω το αυτοκίνητο.
2: Το είπα.
0: Το πώς γίνεται, κάτι αμάξι.
1: Έλα, ένα σμαρτάκι έχω. Βρακικύκλωση μου πόμα ο κλειδαράς. Αλλά θα πω το εξής. Λένε 24 ώρες κλειδαράδες. Πήρα 6 τηλέφωνα.
0: Δεν απαντάει κανείς.
1: Ναι, δεν απαντάει κανείς. Ούτε ένας δεν απαντάει.
4: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ένα είναι αυτό. Το 6ο τηλέφωνο απάντησε. Δεύτερο που έχω να πω.
3: Τι καταγγελίες άλλες έχεις να κάνεις.
1: Έκανε να μου ανοίξει το αυτοκίνητο 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή το δευτερόλεπτο και
4: πέρα.
3: Με τι τρόπο, πώς το έκανε,
1: με τον τρόπο του τέλος πάντων.
0: Με τον τρόπο, τι έκανε.
1: Έβαλε ένα σύρμα, παιδί μου, και την άνοιξα. Έβαλε έτσι λίγο με τον τζάμπι.
4: Κοίτα το σμαρτάκι, ανοίγει με φού, δεν είναι τίποτα.
1: Αλλά εγώ θα πω το εξή, συγγνώμη που το λέω, αλλά μου κουφάθηκα. Μου του λέω πώ.
3: Εσένα να σε βάλω τώρα με το σύρματάκι το κάνει.
1: Όχι, τίποτα. Έμαθα όμω τον τρόπο, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Είναι πανεύκολο.
2: Ωραία, ναι,
3: γεια σα. Το κάνει.
4: Είδα εγώ άνθρωπο να ανοίγει το δικό μου και έρχεται τρέχοντα.
1: Το σμαρτάκι.
4: Αν έτσι λήξει την κορώνα και βάζει κρεμό του. Τι κάνει!
0: Μαρτάκι!
4: Ουφ, τι ωραία!
1: Το κάνει λίγο έτσι και έβαλε το σύρμα μέσα. Τώρα
0: έμαθε δηλαδή να ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω.
4: Μπορεί να το κάνει και σε άλλα, κάτσε γιατί με ενδιαφέρει αυτό.
1: Σε όλε, όλε. Του λέω πόσο θέλετε, μου λέει 50 ευρώ. Του λέω αδερφέ, έκανε 5 δευτερόλεπτα να το ανοίξει. Λέω 1 ευρώ το δευτερόλεπτο. Ένα 10 ευρώ το δευτερόλεπτο. Όχι, πλάκα κάνω. Το δευτερόλεπτο 10 ευρώ. Ο Ρονάλντο. Κάπου τόσο παίρνει.
0: Γιατί παίξετε και λίγο μπαλίτσα.
1: Λέω κουφάθηκα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα νέα της ημέρας. Δείχνουμε αυτά παθαίνεις άμα δεν είσαι
4: προσεκτικός. Ήσαν σήμερα, το έχω σήμερα.
0: Ναι, τα νέα, τα νέα, τα νέα.
1: Συγγνώμη, δώσε μου, 10 δευτερόλεπτα.
0: Όπα,
1: είμαι έτοιμος.
0: Τα νέα.
5: Τα νέα. Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, με τρατάκι τορμηρές, αλλά αναγκαίες οι προτάσεις με συνταγματική αναθεώρηση χτίζουμε βήμα-βήμα την Ελλάδα 2030. Να σας πω ότι πάει για. Πες το λίγο που αλλάζει τους υπουργούς εδώ πέρα τους αυτούς.
2: Πώς λέγανε σχηματισμό.
0: Πάει για ένα σχηματισμό, λένε την Πέμπτη, μια πληροφορία έτσι πολύ πρωινή τώρα. Και αν πάει για ένα σχηματισμό την Πέμπτη, να ξέρετε ότι. Πάρτε το αυτό και πετάξτε το που είπα.
2: Τι βέβαια.
0: Έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Αν κάνει τώρα ένα σχηματισμό, γιατί κάποιοι υπουργοί σε κάποιες θέσεις που είναι τώρα, αν δεν είναι σε άλλες θέσεις, δεν μπορούν να κατεβούν.
2: Πάει λέει για μήνυμα ένα σχηματισμό, έβλεπα το πρωί.
0: Ναι, ό,τι και να είναι, σου λέω πάει για μήνυμα ένα σχηματισμό.
4: Α βγουν και με μήνυμα, α βγουν και με.
0: Ναι, α βγουν και με Μάξ.
2: Πάλι αβεβαιότητα, πάλι τα ίδια μέχρι τον Οκτώβριο εκλογές.
4: Μια σταθερότητα που κάνει έτσι.
0: Οι εκλογές θα γίνουν. Καλύτερα να γίνουν.
2: Μα βρε Γρηγόρη μου, έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει δηλώσει. Δεν μπορώ, είμαι έξαλλο.
4: Και αυτό με τις εκλογές περιττό είναι.
2: Και έχει δηλώσει εκλογές του 2027.
4: Έξοδα είναι τζάμπα.
2: Πάλι κολοτούμπες θα κάνουν.
0: Εντάξει, μπορεί να τις κάνει. Η δικαίωμα τις κάνει όποτε θέλει. Τώρα σου λέει. Τώρα βλέπει τις αυτές. Σου λέει κάτι δεν πάει αυτό.
2: Δεν είναι έτσι όποτε θέλει το κάνει. Γιατί σε περίοδο εκλογές η χώρα, στη χώρα υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Στην οικονομία, στα πάντα.
0: Κοίταξε τώρα, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Γιατί το καλύτερο το χειρότερο ξέρουν αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι άμα το κάνει απότομα έχει λιγότερο αναμπουμπούλα. Άμα είναι προγραμματισμένε τότε ξεκινάει ένα χρόνο ένα μπουμπούλα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα ότι ξέρω εγώ. Πάντα αυτό που κυβερνάει κάνει αυτό που συμφέρει για αυτόν. Αυτοί ξέρουν που του συμφέρει, αυτό θα κάνει. Πάντα έτσι δεν κάνουν όλοι.
4: Ένα και με τις εκλογές πλέον διαφωνώ. Θα έπρεπε να βγαίνει μια απλικίωση ή έστω με ένα νεύμα. Πώς είναι, πώς κάνει, λέει ο Ρόντι Κάπρε, το κάνει. Έλα. Συνέχιση. Κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Απλά λέω ότι μάλλον πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, παιδιά. Σας το λέμε. Λοιπόν, τρεις σεισμοί ταρακούνησαν την Αττική. 5,2 ρίχτερο ισχυρότερο στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο η Νάνση λέει: φοβήθηκε. Εγώ ήμουν
3: στη Βόρεια Εύβοια. Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Εγώ ήμουνα στη Βόρεια Εύβοια.
4: Φωνάξτε του σε εγγένεια, σε ό,τι σε τέτοια.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ήμασταν στην παραλία με το μικρό, στη θάλασσα. Δεν έχω ξαναζήσει στη θάλασσα. Κουνήθηκε όλη άμμος. Δεν καταλαβαίνεις. Μου λέει ο Μάρκος κάποια στιγμή: παπακουνιέται η άμμος. Όχι, αγάπη μου, του λέω: δεν είναι τίποτα, μην τρελαίνεσαι. Δεν κατάλαβα. Η άμμος πήγε και ήρθε.
0: Εντάξει, σεισμός.
2: Είχαν κάποιες ηλικές ζημιές από ό,τι έμαθα, γιατί ήταν.
4: Κάτι παλιά ζημιά ήταν.
2: Εκεί στο Προκόπη ήταν το επικεντρό και στην Αγία.
3: Και κράτησε και πολλή ώρα.
2: Αλλά ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
0: Μάλιστα, μπόρες, καταιγίδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω μελτημιών από σήμερα, παρακαλώ. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα 8 έξω στο προσκήνιο, φαίνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά. Θα τα μάθουμε από Σάκη Αρναούτογλου στις 8 παρα 10. Επισοδιακός φορολογικός έλεγχος στην κεντρική λαϊκή αγορά Καλαμάτας. Δεν έχω ταμιακή, δεν είστε εφορία, φώναζε πολιτής Φρούτων. Ψηφιακή κάρτα εργασίας αύξησε 39% στις αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Ακατάσχετου λογαριασμού.
2: Λοιπόν, να θα σου πω εγώ, θα σου εξηγήσω εγώ.
0: Από 1.600 ευρώ
2: όσοι
0: στα
2: έχουν...
0: 1.600 και από τα, 2, από τα 1.250.
2: Τι είναι αυτό? Αυτό είναι όποιος έχει χρέη στο δημόσιο, έχει μπει το δημόσιο και του έχει κάνει κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αλλά του αφήνει ένα περιθώριο 1.250 ευρώ για να μπορεί να τραβάει από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό λοιπόν το κατάσχετο ποσό το κάνανε από 1.250 στα 1.600.
0: Πολύ πολύ. Ο Τραμπ έφυγε από μια συνέντευξη, έβρισε την δημοσιογράφο και έφυγε. Και συγκλονιστική φωτογραφία, οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας
2: έγιναν σπίδα
0: γύρω από τον Κρίστιαν Έριξεν. Δεύτερη φορά νομίζω το παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι, δεύτερη φορά. Τι συγκινητική φωτογραφία.
3: Παιδιά, αυτό που έγινε τώρα χθες δεν είπαμε καθόλου. Που ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος στην Αυστραλία είχε δολοφονήσει κάποιον το 99.
4: Να τον πιάσαν στο Αίγιο.
3: Και τον πιάσαν στο Αίγιο 27 χρόνια μετά.
0: Μέσα από τη μητέρα του που λέει.
3: 27 χρόνια μετά τώρα το πήγε.
0: Τη μητέρα του που λέει αυτός ο
3: άνθρωπος
0: που τη μητέρα του που σκότωσε.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Έναν άλλον.
2: Συγγνώμη,
4: ο Δαλαμάγκας.
2: Το φόνο
3: ο Δαλαμάγκας, ναι, παιδί.
2: Το φόνο τον έκανε στο εξωτερικό.
3: Ναι, στην Αυστραλία και τον κυνηγούσαν από την Αυστραλία. Και αυτός 27 χρόνια ήταν εδώ.
2: Ισχύει το.
3: Στο Αίγιο, τον βιάσαν χθες.
2: Μάλιστα.
3: Φοβερό story, ε.
2: Πραγματικά.
3: 27 χρόνια.
4: Ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, Παναγί.
0: Αλήθεια είναι.
2: Εσένα, με σένα το έχω σκεφτεί αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Πιρούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7, κυρίες και κύριοι. Σύσσωμο το πρωινό του σφαίρα μετά από αρκετό καιρό. Εδώ είμαστε. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρνόπουλος.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Νίκος Καλούδης.
0: Εδώ είμαστε ένας με τον άλλον και βλεπόμαστε και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Μάτι Μάτι, παιδιά, που το καλοκαίρι πλέον είναι εδώ. Και αν ψάχνετε απαραίτητα αξεσουάρ, βέβαια δεν είναι αξεσουάρ μόνο τα γυαλιά ηλίου, είναι και κάτι πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι. Μάτι Μάτι, τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου. Να θυμάστε ότι αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι σε σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Στείλτε 6936-10-10-22 Μάτι Μάτι, ονοματεπώνυμο και καλή τύχη.
3: Μια στιγμή ήταν αρκετή και ο οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένου τεχνικού γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μια ωρίτσα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, γνώρισε ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο. Σκάνερε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίσεις το τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξοργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκτροπτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχουν μείνει ουσιαστικά ένας μήνας περίπου.
1: Άντε,
0: ναι, περίπου 25 εκπομπές, έτσι δεν είναι? Δώσατε καθόλου λεφτά την προηγούμενη εβδομάδα, φάκελ?
2: Τίποτα.
1: Ο Γιώργος προσπάθησε.
2: Προσπάθησα πολύ.
0: Προσπάθησες, Γιώργο? Πώς προσπάθησες? Πώς?
2: 650 και τους έκλαινα και το μάτι. Δεν βλέπω.
4: Δώσαμε την Τρίτη μόνο. Στο Beat the Bomb, ψηλά, ψηλολόγια.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και στην Εσπρέσο. Ένα θέμα που έτσι με συγκίνησε λίγο, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ, αν και έχω χρόνια να του μιλήσω. Ότι επιστρέφει στην τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Και γράφει πάνω στην
4: Πάτερ Ημών, δεν είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος?
1: Τι σε συγκίνησε?
4: Στο Πάτερ Ημών δεν είχε παίξει, ρε παιδιά.
0: Μιχαλόπουλος, μόνο τώρα μας δεν βάζεις
4: κάτι. Μπερδεύω, συγγνώμη.
0: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος εδώ, Πάνος Μιχαλόπουλος δεν
4: ήταν. Πάτερ Ημών, ρε παιδιά, που είχε παίξει με τη Μενεγάκη.
1: Όχι, ήταν ο Καράς εκεί.
4: Ο Καράς, έχεις δίκιο, σου μπερδεύω. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Μα πετάξεις και δεν ρωτάς κιόλας.
1: Μα ρωτάει, στο Πάτερ Ημών, δεν. Όχι, δεν. Όχι, δεν.
0: Διαβάζω τώρα εδώ. Ναι, ότι γυρίζει στην τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια απουσίας.
2: Θα σου πω.
0: Μάλιστα, έπειτα από 20 χρόνια σε μια για comeback στο γέλι. Μακάρι να πω 20 χρόνια. 20
1: τι
0: χρόνια
1: μακάρι, βρε Γρηγόρη μου, άνθρωπος μια χαρά ζει εκεί πέρα που ζει. Γιατί λες εσύ μακάρι?
0: Μακάρι, γιατί κουστάρω πάρα πολύ να το βλέπω. Μ' άρεσε πάρα πολύ με ένα μεγάλο.
1: Τι να πω, ρε παιδάκι. Εγώ λέω ότι όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να αποχωρήσει.
0: Εγώ του είπα να γυρίσει, ρε Νάνση.
1: Έτσι φαίνεται. Εγώ από αυτό καταλαβαίνω ότι υπήρχε μια ένταση να γυρίσει πίσω, το ζητούσε.
0: Εγώ εκεί καθόταν, λέει, ήσυχα και.
1: Ναι, τι να
0: εγώ από πίσω και τον παρακαλώ, σε παρακαλώ, και να παίξει τηλεόραση. Μόνο το αποφάσισε.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Λέω ότι χάρηκα. Πρωί, ρε φίλε.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σφαίρα 102.2. Summer at
8: Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: είπε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Τάρι, τάρι, τάρι.
4: Θέρδο μαξιλάρι.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Good, αγάπη, αγάπη από Κύμα. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα το ακούτε λίγο αυτές τις μέρες εδώ πέρα μαζί μας. Μια καινούργια πρόταση του φίλου μου του Διονύση που το ακούσαμε στο αυτοκίνητο και μας άρεσε πάρα πολύ. Όλα αυτά 22 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σε μια πολύ ωραία έτσι, μέρα που ξημερώνει Δευτέρα εδώ στην Αθήνα. Είσαι στη σφαίρα 102,2 με τα νέα που βέβαια έρχονται για τον καιρό. Διάβαζα ότι κάπου θα υπάρχουν βροχές, λέει, στα περιοδικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Αθήνα. Θα το μάθουμε ακριβώς σε 10 λεπτά από τώρα από Σάκη Αρναούτογλου. Τι λέμε, πάμε για φακέλους. Πάμε να δώσουμε πόσα λεπτά, Νίκο. Τελειώνει δε.
1: 500 ευρώ.
0: 700
2: ευρώ. Τίποτα, παιδιά, να σας πω, τελευταίος μήνας είναι αυτός. Στη Ρόδο δεν κάνουμε φακέλους.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μη με σκάς.
2: 20 μέρες ακόμα.
0: Εντάξει, 800 ευρώ. 800
2: ευρώ. Τώρα.
0: 800 ευρώ. 2-11-7-0-7.
2: Γιώργο, δώσ' μου το κινητό.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Από τα τελευταία τηλεφωνήματα τη σεζόν είναι, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα όλα αυτά που ακούμε. Για, δεν ακούω τίποτα εγώ από εδώ.
1: Δεν
0: ακούω.
1: Ακούτε!
0: Δεν έχει καθόλου ήχο αυτό εδώ.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, χτυπάει, ναι. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
2: Αχ, μη φωνάζετε, μαντάμ.
0: Καλά, πώς σας λένε, γεια σας!
5: Γεια σας, Ελευθερία, καλά, δεν το πιστεύω.
0: Ελευθερία, δεν το πιστεύω. Τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
5: Χανιά.
0: Από τα Χανιά! Α, τι γίνεται! Ήμουνα στη Ζάκυνθο το Σαββατοκυριακό. Καταρχάς θα στείλω πάρα πολλά φιλιά γιατί μας ακούνε και στη Ζάκυνθο πάρα πολύ. Παιδιά, έχετε πολλά χαιρετίσματα.
2: Φίλος μου από τη Λεβάντες, επειδή σε ψάχνανε.
5: Α, πολύ καθαρά.
0: Βρήκα. Θέλω να πω ότι ήταν γεμάτο τουρίστες. Έτσι έχει γεμίσει η Ζάκυνθο. Και θέλω να πω κάτι. Τι ωραίο νησί είναι αυτό.
2: Είδες, πολύ ωραίο νησί, Ζάκη.
0: Τι ωραίο νησί είναι, Ζάκη. Σου είχα να πάω καμιά 20 χρόνια.
2: Και χαμός από τουρισμό.
0: Μπορεί να φανταστείς. Αλλά και ένα νησί.
1: Αμόρμο, τι ωραίο νησί.
0: Έχει να κάνεις και 40 λεπτά να πας κάπου, αλλά ωραίοι δρόμοι, μεγάλοι δρόμοι. Ωραία. Όχι σαν κάτι άλλα νησιά που είναι ταλαιπωρία σε αυτή την όλη κατάσταση.
1: Δεν μπορεί
0: να στεναχωρήσει τον Παναγιώτη.
2: Όχι, πείτε να σας χαθούν από εκεί, από αυτά τα νησιά. Πείτε.
1: Φουρκέτε στην Κεφαλονιά, κάναμε το σταυρό μας σε κάθε στροφή. Να τα λέμε αυτά.
2: Μιλάμε για το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου.
1: Πού είναι ο περιφερειακό σα.
0: Με το μεγαλύτερο
1: τα νησί, έργα σας. Τόσα λεφτά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και πολλά φιλιά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Απλά έπαθα πλάκα με τη Ζάκυνθο, παιδιά. Φανταστική, μπράβο τους. Και ο κόσμος πολύ γλυκός. Είχα να πω πολλά χρόνια. Όλα υπέροχα. Λοιπόν, αγαπημένη Ελευθερία, έχουμε.
5: Παρακαλώ.
0: Φακέλους, έχεις παίξει ποτέ?
5: Ποτέ δεν έχω παίξει τίποτα.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να παίξεις κάτι κάποια στιγμή στη ζωή σου. Και θέλω να πεις, έχει τουρισμό κάτω τώρα στα Χανιά?
5: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Ωραία.
5: Έχει ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, για 800 ευρώ παίζουμε, τα θέλεις?
5: Φυσικά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, φυσικά. Η Φάκελ είναι με στόχο, με βούλες ορός, με αγελάδες, με κεραυνούς, με σουβλάκια, με μουστάκια, με λουλούδια και με ούφο. Διάλεξε λοιπόν. 3 και βγάλε άθροισμα 7.
5: Τέλεια, θα πάμε ροζ.
0: Ροζ.
5: Θα πάμε βούλες.
0: Βούλες.
5: Και θα πάμε και λουλούδια.
0: Και λουλούδια. 800 ευρώ να τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το 1. Τι ψάχνουμε, Παναγή?
1: Καλό.
2: Ψάχνουμε το...
1: Το 6 και το 0.
2: Τελεία.
0: Ανοίγω το
1: ροζ.
2: Ή το 4 και το 2.
0: Να το 2. Σωστά. 2 και 1, 3. Αν είναι το 4 στα λουλούδια, Ελευθερία, πήρε. Τα ανοίγω μπροστά στην κάμερα του Instagram. Είμαστε live τώρα στο σφαίρα. Αν είναι το 4 μέσα στο λουλούδι, πήρε 800 ευρώ. Στην Κρήτη φεύγουν πρωί-πρωί. Και ο φάκελος με τα λουλούδια έχει μέσα. Το 7, Ελευθερία.
5: Το 7.
0: Δεν πειράζει, να ξαναπάρει, να παίξει.
2: Περίμενε τώρα, πρώτη φορά πιάνει γραμμή να μην πάρει ένα δώρο.
0: Να πάρει, βεβαίω, να πάρει.
5: Το 4.
0: Το, πες, τι δώρο.
2: Τι δώρο να σου στείλουμε στην Κρήτη?
6: Θέλεις
2: να...
6: Five Fashion.
2: Τι θες να...
6: Θέλει παιδάκια.
2: Θέλει για τα παιδάκια. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ μια δωρεπιταγή Blabla Toys. Να μπείτε στο blablatoys.gr, 50 ευρώ για να πάρετε ό,τι θέλετε να διαλέξετε. Και εκεί τα παιδιά, ο φίλος μου Σωτήρης, θα σας τα στείλουν όλα στα Χανιά.
5: Τέλεια.
0: Γεια σου, Ελευθερία, φιλάκια.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα παρακαλώ, παιδιά, και στον Ανδριόπουλο, έτσι, για να δώσουμε πρωί-πρωί το καλάθι γεμάτο, παρακαλώ, τυράκια, λέω, ρε.
1: Τυράκια!
0: Βεβαίως, γεμάτο κρεατάκια, ρε, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, παιδιά, από την κούραση, συγγνώμη, συνέχεια ταξιδεύω και δουλεύω. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, Περιστέρη Γέραγας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Τηλέφωνος, Άγιος Στέφανος, Άγιος Τηλέφωνος.
1: Άγιος Τηλέφωνος, βοήθεια μας.
2: Πες μας τι συμβαίνει.
3: Εσύ πες, φύγε, παιδιά, φεύγω, πες, 20 μέρες νωρίτερα.
0: Εγώ αυτό...
1: Άγιος Τηλέφωνος, ο υπεραστικός.
0: Άγιος Στέφανος, ναι. Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ο Ανδριόπουλος με τα 30 ευρώ αγορές σας τα φέρνουν όλα δωρεάν με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι. Άρα κλειτώνετε και χρόνο και χρήμα. Να θυμάστε, πλήσει την πόρτα σας τα καλύτερα κρεατικά, πουλερικά, κρεατοσκευάσματα, όπως θα κάνετε οι ίδιοι τις αγορές σας από τα καταστήματα Ανδριόπουλος. Και βέβαια να ζητήσετε και την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, που πραγματικά είναι μια καταπληκτική περίπτωση από το 1983, που τον λατρεύεται και λατρεύεται όλα τα καταστήματα και είναι και μια φανταστική οικογένεια. 6936 10 10 22, στείλει Λανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με το φίλο με τη φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία να βρεθεί στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. nation.stoihiman.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τώρα κάνουμε έρευνα.
0: Λοιπόν, πέτυχα μια ερευνήτσα που θέλω να τη σχολιάσουμε. Που η πηγή έρχεται από BBC, από Pew Research Center και από διάφορες διεθνείς online δημοσκοπήσεις και viral rankings. Λοιπόν, οι top
2: ratings.
0: Εντάξει, Ρενάση, τώρα πρέπει να μας κάνεις ρεζίλη στον αέρα, δηλαδή, ρε φίλε.
2: Μην το παίρνεις τόσο προσωπικά.
0: Το ranking
2: είναι με κάπου με ένα τα διαφορά.
0: Ναι, τώρα και θα πω, κάποιοι δεν το καταλάβανε. Τώρα κάποιοι
3: το καταλάβανε. Κάποιοι
0: δεν
3: το καταλάβανε και λέει καλά, πέντε είναι εκεί, ένα δεν τον διόρθωσε.
0: Ναι, αλλά τόσοι που δεν το καταλάβανε όμως δεν σε όμως τώρα πώ.
1: Γιατί
2: σιγά, 500 φορές έχει κάνει λάθος τώρα, προσβλήθηκε.
0: Δεν προσβλήθηκα, με πείραξε προσωπικά.
2: Σου ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Ο τρόπος.
0: Λοιπόν, οι χώρες με τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο.
2: Αχ, το έχω δει. Το έχω βγάλει και εγώ. Με
0: τους 20 πιο όμορφους άντρες στον κόσμο. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το νούμερο 20 για να φτάσουμε στο νούμερο 1. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 20 βρίσκεται η Ιαπωνία.
1: Η Ιαπωνία του κόσμου.
3: Είναι, έχει η Ιαπωνία ωραίους άντρες. Θα με τρελάνετε τελείως τώρα.
0: Στη νούμερο 19, Πορτογαλία. Νούμερο 18, Γερμανία. Νούμερο 17, Νορβηγία. Νούμερο 16, Κένια.
2: Σας βλέπω λίγο απελπισμένος.
1: Κένια, έχουν ωραία χαρακτηριστικά αυτοί.
0: Νούμερο 15,
3: στην Κένια τρίτο πόδι.
0: Νιγηρία. Νούμερο 14, Δανία. 13,
2: Βόρεια.
0: Καναδάς. 12,
2: μακριά.
0: Ηνωμένο Βασίλειο. 11, Πακιστάν.
2: Ηνωμένο Βασίλειο, ωραίοι οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι είναι ωραίοι.
3: Είναι η Πακιστανία.
1: Πολύ καλύτερη από όσο
2: πες μου έναν ωραίο Άγγλο.
0: Ο David Beckham. Λοιπόν, η Άγγλοι είναι ωραία. Λοιπόν,
2: δεν είναι ωραίο ο
3: Beckham. Δεν έχω ακούσει ακόμα Ιταλία και Ελλάδα. Θα γίνει χαμός.
1: Είναι η Πακιστανή ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη θέση νούμερο 11 είναι Πακιστάν. Πακιστάν είναι κούκλη.
3: Είναι κούκλη Πακιστανή.
2: Πέρσες βέβαια.
1: Είχα κούκλο Πακιστανό.
0: Ορίστε.
1: Μικρός έπαιζα.
3: Συλλήθειος.
0: Λοιπόν, πάμε από τη θέση νούμερο 10 ως τη θέση νούμερο 1. Στη θέση νούμερο 10 η Γάλλη.
3: Είναι ωραία η Γάλλη.
1: Έλα μωρέ με τους σαλιάριδες.
0: Αφόνσον τε.
2: Για μάλλον έχουν αλλάξει τα κριτήρια. Ναι, για
0: στη θέση νούμερο 9, Νότιος Κορέα. Οι Νοτιοκορεάτες.
1: Αυτό είναι τρέν τώρα.
3: Είναι ωραίοι οι Νοτιοκορεάτες.
2: Τι να σου πω ρε παιδάκι.
0: Στη θέση νούμερο 8, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Α, οι Αμερικανοί είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Στη θέση νούμερο 7, Ινδία.
1: Ινδία πολύ δυνατή, παιδιά. Πολύ, αν σ' αρέσει ναι, η Ινδία, είναι πολύ ωραία. Κι άλλο να πω, δεν ξέρω. Πώς θα το στηρίξω, δεν θα με τρελάσει.
0: Στη θέση νούμερο 6, Τουρκία.
2: Τουρκία είναι ωραίοι άντρες.
1: Τσοκ, τσοκ.
2: Τσοκ Ιουζέλ.
3: Τσοκ Ιουζέλ.
0: Πάμε στη θέση, από τη θέση νούμερο 5 ως
3: η
0: θέση
3: Ιταλία
0: νούμερο 4.
3: Η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι, δεν ξέρω.
0: Στη θέση νούμερο 5, Λιβανέζη. Λίβανος.
1: Λιβανός.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 4, Βραζιλία.
2: Βραζιλιά είναι ωραία.
3: Γιατί οι Βραζιλιάνες τι είναι.
2: Βραζιλία.
0: Και πάμε στις τρεις.
1: Για να σταθεί.
0: Στις τρεις χώρες με
3: το. Η Ιταλία και η Ελλάδα που είναι.
1: Εδώ είμαστε. Κορυφή έχουμε, ρε. Μετάλλιο παίρνουμε.
0: Στις τρεις χώρες.
1: Άστο.
0: Στις τρεις χώρες που είναι οι πιο όμορφοι άντρες του κόσμου.
1: Εδώ είμαστε. Είμαστε μέσα εμείς
0: τώρα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαι σίγουρα. Στη θέση νούμερο 3.
1: Ναι. Και μετάλλιο πάμε.
0: Στη θέση νούμερο 3
3: είναι η Ελλάδα.
0: Στη θέση νούμερο 3 είναι η Ιταλία.
1: Εντάξει,
2: τα λίγα παιδιά είναι πολύ ωραίοι άντρες.
0: Ωραία,
2: άντρε
0: είναι πολύ.
1: Εντάξει,
3: ξέρω τι είναι. Έχουν και κλάση οι Ιταλοί.
0: Θέση τώρα. Νούμερο 2
2: ανέχουν, λέει.
0: Είναι η Σουηδοί.
2: Πολύ ωραία η Σουηδοί.
0: Ωραία η Σουηδοί.
2: Ωραία η Σουηδοί.
1: Στον 7ο γράμμα, αδερφιά! Είμαστε στην κορυφή, το νιώθω!
3: Γρηγόρη, είμαστε στη θέση νούμερο 1.
0: Και στη θέση νούμερο 1.
3: Είμαστε
0: η χώρα με τους πιο όμορφους.
2: Φέρτο μου.
0: Με τους πιο όμορφους άντρες του κόσμου είναι.
1: Έλα.
0: Η Ισπανία.
1: Έστω γιατί είναι αυτά, γάμο!
3: Ρε, πάτε καλά!
1: Όμορφα άντρα μου! Δεν πειράζει!
2: Δεν πειράζει!
3: Είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ πιο ωραίος από εμάς.
2: Χαβιέ Μπαρδέμ είναι και πολύ ωραίος στο μυαλό. Όχι απλά πιο ωραίος.
0: Δεν υπάρχουμε ούτε στην 20άδα.
1: Σε έχει πάει έτσι ο Πάκη και ο Ενδός.
3: Ότι οι Πακιστανοί κινδύνουν είναι πιο ωραίοι από εμάς. Ρε, άντε να πάνε να χεστούν, πες τους.
0: Πολύ πιο ωραίοι είναι.
3: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Έχω δει εγώ Πακιστανό.
2: Εγώ θα σας πω κάτι σε γυναίκα. Στεναχωρήθηκα που δεν είδα τους Έλληνες, γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πολύ ωραίοι άντρες. Αλήθεια τώρα, αντικειμενικά. Οι Ισπανοί βέβαια είναι κούκλοι, παιδιά. Επειδή δεν έχω αφήσει
3: σειρά και σειρά στο Netflix. Νούμερο 1. Αλλά μέσα στην 20.
2: Κούκλοι. Να, αφού είναι κούκλοι.
0: Λιώνει, ρε, παιδί μου, τώρα που το λέει. Ρε, παιδί μου, γιατί δεν παίρνει βαλίτσα να ταξιδέψει όλο τον κόσμο να πα να περάσει ωραία.
2: Μα θέλω, είναι το όνειρό μου.
0: Κάντε όμως κάποιο.
1: Όλα, πούμε στα.
2: Έχει βάλει στο μάτι σήμερα, τι είναι αυτό.
0: Μόλι ήρθε ο άνθρωπο.
1: Ναι, είναι. Θερβάντε.
0: Ναι.
1: Εγώ φύγε.
0: Εσύ να τα αντιπλήρωσε.
1: Του νόμπρε, εσ.
0: Μόλι ήρθε ο άνθρωπο που έφερε το φαγητό, μιλάει Ισπανικά άνθρωπο.
2: Γιώργο, τι κοιμάται τα Ισπανικά, Γιώργο, περνιέσαι για Ισπανό.
1: Μα είναι λίγο ο δοκιχώτη. Γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ να είσαι καλό. Να όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Δόντε στα.
0: Γράτσι, γράτσι. Λοιπόν, αυτά
3: και εσύ. Έλα να σου πω κάτι και κακό που τη διάβασε και έδωσε και αξία σε αυτή την κολοέρευνα.
0: Γιατί, επειδή δεν είχε εμά.
3: Ναι, γιατί δεν είχε εμά.
1: Γιατί θύμωσε.
3: Δεν κατά, όχι θύμωσα. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολύ ωραίοι άντρες.
1: Έχεις βοηθήσει εσύ να ανέβουμε.
3: Φυσικά και έχω βοηθήσει.
1: Τι έχεις κάνει τελευταία για τον εαυτό σου.
0: Μισό λεπτό λίγο, γιατί πέρασε και ώρα για το Σάκη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι Παναγή στεναχωριέσαι, δεν στεναχωριέσαι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δεν είμαστε.
3: Μια μπαρούφα και μισή είναι. Ποιο βλάκα την έκανε αυτή την έρευνα.
0: Πάρα πολύ. BBC. Ναι, αυτά.
3: BBC και ξύστα.
1: Τα ratings που
3: πήρε. Έλα τώρα.
2: Τα ratings.
1: Θα πάμε κοντά στα ratings.
0: Έτσι μίλησε εσύ για το BBC.
3: Ναι, έτσι μίλησε για το BBC. Τι είναι το BBC. Τι είναι να μην μιλήσει κανένα για το BBC.
1: Τώρα μιλά για τον Τραμπ.
3: Τι είναι. Καλύτερο είναι ο Αντένα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, συμφωνώ.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Λίσα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική πολύ καλός, ηλιοφάνεια και πολύ πολύ ζεστός, με κάποιες πρόσκαιρες συννεφιές μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις 5 πρόσκαιρες και 6 μπουφόρ. Η θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα, στους 34 τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Η 3η 9 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές. Αυτές οι συννεφιές στα ορεινά, πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής, το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως δώσουν κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας, με τους ανέμους να παραμένουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 πρόσκαιρες και 6 μπουφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες ο υδράγυρος δεν φαίνεται να πέφτει στην Αττική και κυρίως στις παιδινές περιοχές κάτω από τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Τετάρτη 10 Ιουνίου θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια τοπικές συννεφιές, λίγο περισσότερες στα ορεινά. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κυρίως στις παράκτιες περιοχές όχι πάνω από 30. Εξασθενημένοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κυρίως στις παράκτιες περιοχές όχι πάνω από 30 με 32.

0: Λοιπόν,
1: παιδικό τραγουδάκι πήγε τα σχολεία, κλείσε ναι. Κλείσε ένα δραματικό, κλείσε ναι.
2: Όχι.
3: Αυτή την εβδομάδα νομίζω.
1: Αυτή την εβδομάδα.
2: Αυτή την εβδομάδα game over. Αρχίζουν τα καμπ, ευτυχώ Παναγίτσα.
1: Πάρα πολύ. Ναι, καλημέρα.
2: Από εδώ τα πάμε εκεί.
1: Α, έπεσε η γραμμή. Πάμε για το επόμενο παιδικό τραγούδι. Για το επόμενο παιδικό τηλέφωνο. Εγώ το λέω στον καλημέρα. Το σηκούρασε, πώ το βγάλε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, μισό λεπτό να σα δώσω.
1: Παρακαλούμε, παρακαλούμε, βεβαίω. Ναι, γεια σα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι φωνέ ωραίε. Πώ σα λένε,
6: Εμέλεια και Παναγιώτη.
1: Τι γλυκά παιδάκια, από πού τηλεφωνείτε, από ποια περιοχή?
6: Από τα Καλύβια.
1: Τέλεια. Και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε να το βάλει ο κύριος Νίκος?
2: Σε μια στίβα καλαμιές θέλετε?
6: Το Μονακό. Το
1: Μονακό?
3: Ποιο Μονακό?
1: Ποιος τραγουδάει?
7: Αυτό το Μονακό το παλιό.
1: Ποιο τραγούδι είναι, ποιο είναι, ποιος, μήπως θυμάστε ποιος το τραγουδάει?
6: Ναι.
1: Ποιος?
6: Ο Μπατ.
1: Ο Bad Bunny, ε.
2: Bad Bunnies.
1: Ο Bad Bunnies, όπως λέμε ο Bugs Bunny. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και να σας πω, θέλετε να πείτε κάποιο ανέκδοτο, μήπως ξέρετε?
6: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει, λοιπόν. Παιδιά, βλέπω μακριά να έρχεται ο Bugs Bunny. Να έρχεται ο Ρος Πάνθυρας. Να έρχεται, όχι άλλο λέω, να έρχεται ο Bugs Bunny, ο Ρος Πάνθυρας. Να έρχεται ο Δον Κιχώτης, ο Σπορ Μπίλι. Να έρχεται ο Νίλς Χόλκερσον. Και ένας κύριος μπροστά να τους οδηγεί πραγματικά με το αυτοκίνητο. Ποιος είναι, παιδιά?
6: Ο Καπετάνιος.
1: Ναι.
8: Μάλιστα, καπετάνιε!
1: Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιε!

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Προσπαθούμε λίγο να. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πιάσει καλοκαίρι, παιδιά, και εμάς έτσι μετά από ένα χρόνο.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Δύσκολο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Να σου πει, έβγαλε καινούργιο τραγούδι ο Τσαλίκης με τον Αδαματίδη.
3: Νομίζω
0: να
3: κάτι ετοιμάζουν.
0: Όχι, δεν ετοιμάζουν.
3: Δεν ξέρω αν έχει βγει.
0: Νομίζω έχει βγει. Νομίζω γιατί το ανεβάσανε και είναι και ωραίο τραγούδι. Ωραία. Και ωραίο.
2: Ωραίο, ναι.
0: Λοιπόν, όχι, κάπου το
2: ίδιο. Ξαλήξει με τον Αδαματίδη.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ναι, Αδαμαντίδη. Ξεκινάει ο Αδαμαντίδη και μετά το Αδαμαντίδη.
2: Ποιο από ποιο χορεύει.
0: Ο Αδαμαντίδη.
2: Κάτα να το πάνε κόντρα.
0: Τι γελάτε.
2: Ο ποιο?
0: Ο Αδαμαντίδη.
2: Ο Αδαμαντίδη.
0: Πώ θα το πω.
2: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
2: Όχι, δεν είναι Αδαμαντίδη, είναι Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη. Γιατί δεν το λέω σωστά, ρε Γιώργο, Αδαμαντίδη.
2: Ναι.
0: Αδαμαντίδη. Τι Αδαμαντίδη.
2: Αδαμαντίδη.
0: Αδαμαντίδη.
2: Νου και του, ντου.
0: Όχι.
2: Νου
0: και του, ντου.
2: Αν ήταν Αδαμαντίδη, θα ήταν pop.
0: Ναι.
2: Αδαμαντίδη είναι.
0: Είναι πιο λαϊκό. Αδαμαντίδη. Αν ήταν Αδαμαντίδη.
2: Θα ήταν πιο γλυκανάλατος.
0: Ξέρεις τι, Νάνση, πριν από λίγο διάστημα, νομίζω ήταν οι μέρες που έφυγε ο Δάκης από τη ζωή και δεν έχεις κάνει τίποτα για τον Δάκη, που τόσο τον αγαπούσες και βάζεις ωραία τραγούδια.
1: Ο Δάκης.
0: Λέω στα ζώδια σου. Να του το επιπλάνω στο θυμίσιο.
1: Τι εννοείς, ο Δάκης έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν η πόσο καιρό ήταν η μέρα
1: που. Α, δεν το ξέρω όμως.
0: Ναι, και
1: ήταν...
0: το... μα πέρασε έτσι και δεν το βάλαμε και σωστά σήμερα. Γέρασε λίγο, Παναγί, πότε φύγε από τη ζωή ο Δάκης, λίγο ένα λεπτό.
2: Ο Δάκης.
0: Ναι, ο υπέροχο Δάκης. Και ήθελα να σου το πω να κάνει κάποια στιγμή να φέρουμε τα. Θυμάσαι τι ωραία τραγούδια, ο Δάκης που έγινε κάτι φανταστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
2: 29 Μαΐου του 22 έφυγε.
0: Ακριβώ, 29 Μαΐου, λέω πριν λίγε μέρε ήταν και κάναμε κάτι για το Δάκη. Ενημέρωση σαν σήμερα. Ναι, ενημέρωση σαν σήμερα δεν το
2: βάλαμε.
0: Δεν το είπαμε, όχι, όχι. Το είδα κάπου και λέω εκείνη την ημέρα και έδειξε που ξεχάσαμε το Δάκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας.
4: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Έλα καλημέρα, τι κάνετε καλά εκεί.
1: Καλημέρα Μελάντη.
0: Έλα καλημέρα, τι έγινε.
6: Καλά, καλά, έντονο Σαββατοκύριακο. Είχα μεταγυρίσματα το βίντεο κλιπ το καινούριο τραγούδι του Τσαλί και τα Ματίδη. Ήμουν εκεί στα χορευτικά.
2: Άκουσε με λίγο, είναι Αδαμαντίδης.
6: Αδαμαντίδη, ναι.
2: Αδαμαντίδης.
6: Ήταν ωραία, ήταν ωραία, πολύ ωραία.
1: Τι κάνατε, τι κάνατε.
6: Τίποτα έκανα εγώ, ήμουν μία στο χορευτικό. Ήταν ένα λάκ, ήταν δύο ζώνες που γυρίζαμε να πούμε, δύο κάμερες. Και στη μία ήταν, κάναμε το χορευτικό με τον Τσαλίκη, σε, και μετά μπαίναμε στο Αδαματί, είχαμε την καρδιά και πέταγα εγώ δύο ζάρια. Αυτό, ήταν ωραίο. Ωραίο, καλό, αλλά μετά γύρισα σπίτι και το βρήκα όλο αναστατωμένο.
1: Τι έγινε,
6: είχαν μπει κάτι πουλτώσες και σκάβανε το σπίτι μου, το ξεχερσώσαν όλο.
1: Τι έγινε, ρε Σιβαλάντη, πώς έγινε αυτό.
6: Δεν ξέρω, γιατί μπήκανε κάτι, ψάχνανε και κτλ.
0: Κοίταξε, Σιβαλάντη, αν μπαίνουν και στο δικό σου σπίτι, έχουμε πρόβλημα, ε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
6: Μπήκανε με τέτοιο, με ανιχνευτή μετάλλο, πώς το λέγανε.
0: Ποιος μπορεί να μπει στο δικό σου σπίτι, δεν ξέρουν ότι είναι δικό σου.
6: Αστυνομία μπήκε, δεν το ξέρανε, με πήραν εκεί με τα σκάκια, κατάλαβες. Μπήκανε με τον ανιχνευτή μετάλλο να πούνε να βρουν κάτι χρυσά κτλ.
0: Κλέβουνε το Βαλάντι.
6: Όχι, δεν κλέβανε, ψάχνανε γιατί λέγανε ότι όντως είχα θάψει.
1: Είχες εσύ θάψει λιρές.
6: Όχι, το προπάπου κάτω και είχε 6 χρυσά δόντια. Κατάλαβες και το.
0: Ναι, ρε, τέλος πάντων τώρα. Περνάς.
1: Όποιο τι θέλει. Τι έτοιμο είναι και αυτό να του στάβετε σπίτι.
6: Εντάξει, ήταν είχε παραπέσει αυτό. Δεν το πήραμε, χαμπάρι.
0: Μέσα στο καναπέ. Ακριβώς. Δεν καταλαβεί, ναι.
6: Τέλος πάντων, να σε πω και την κίνηση. Για να σε πω το ριζικό σου. Πολύ κίνηση εθνική εδώ αυτή τη στιγμή. Μην βγείτε καθόλου από τα μισά και πάνω από Εγάλιο και πάνω μέχρι πάνω Νέα Ιωνία. Είναι πυγμένα. Ανεβασμό, κατεβασμό. Έχει πολύ κίνηση το ρεύμα από το Εγάλιο, από το Χαϊδάρι για να βγει προ Εγάλιο. Εκεί είναι πυγμένα τα πράγματα. Κίνηση κάτω στην παραλιακή, κλασικά μετά τον Άλυμο είναι πυγμένα τα πράγματα. Στην Βουλιαγμένη από την Ηλιούπολη και μετά μέχρι την Δάφνη, εκεί που είναι να πούμε τα παιδιά τα κάνουν γυμναστικές τώρα το πρωί, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία να πούμε, δίνουν και το τελευταίο μάθημα να πούμε στις Πανελλήνιες.
1: Σήμερα είναι?
6: Ναι, δεν το ξέρω εγώ αυτό, απλά το είδα από τον Τανιμανίδη από ένα story και είπα να το πω κι εγώ.
1: Σωστό.
6: Και έχει και κίνηση στην τέτοια, πώς θέλει εκεί την Κατεχάκη, λίγο εκεί στον κατεβασμό. Αυτά πάνω κάτω. Γενικά μην βγείτε το σπίτι σήμερα, θα έχετε.
0: Σε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό ήταν και ένα τραγούδι του Αργυρού, του Κωνσταντίνου. Και ενώ στην αρχή δεν τρελάθηκα, τώρα μου αρέσει.
1: Είναι τέλειο το τραγούδι αυτό.
0: Ενώ όταν το πρώτο άκουσα δεν μου άρεσε έτσι με τις καμπάνες και με αυτά. Τώρα μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το πράγμα. Είδες,
1: καλοκαιρινό. Φορά...
0: Καλοκαιρινό, ωραίο. Και είδα και το βίντεο κλιπ και έγινε και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, λίγο στο F4Design. Έχουμε ξαναπεί ότι F4Design δίνει ίσως το μεγαλύτερο δώρο πραγματικά μετά από πάρα πολύ καιρό. Έτσι κι αλλιώς συνεχώς δίνουμε δώρο πάρα πολύ μεγάλο, αλλά η F4Design πραγματικά κάνει αυτή την φοβερή κατάσταση με τον καναπέ των 8.500 ευρώ. Παρακαλώ, 8.500, να χαιρετήσω λίγο εδώ πέρα και την παρέα που είναι ουσιαστικά εκεί στο.
1: Εγώ να μην χαιρετήσω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ένας διαφορετικός διαγωνισμός, καναπές double face multiform για δύο όψεις, 8.500. Και θέλω να πω κάτι, γιατί μου είπαν τα παιδιά εκεί από το F4Design, πήγανε κάποιοι και πήρανε, δεν μιλάμε για κάτι προηγούμενα δώρα, και ήταν δύο περιπτώσεις που μου ανέφεραν, ήταν πάρα πολύ αγενείς.
1: Αυτοί
0: που κερδίσανε. Πολύ αγενείς.
1: Άντε ρε.
0: Και όπως φέρθηκαν στα παιδιά που τους πήγανε τα πράγματα, και ήθελα να το πω λίγο αυτό.
3: Τι δηλαδή?
0: Γιατί δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά έμεινα παίρνεις δώρο. Έμεινα μην πληρώνεις τίποτα. Έμεινα είσαι και αγενής και τα δώρα να είναι και τόσο μεγάλης αξίας, 1.000 ευρώ. Εκεί πέρα λίγο έξω, παιδιά, μήπως κάτι, γιατί το παιδιά δεν είχαν καμιά πολύ μεγάλη αγάπη μας τα δίνουν τα δώρα, επειδή μπορούν να μας τα δώσουν. Αν δεν μπορούσαν, δεν θα μας τα δίνανε. Το κάνουν με πολύ μεγάλη χαρά. Από ό,τι φαίνεται, έχει και κόσμο. Εμείς αγενείς ακροατές δεν θέλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι και κάτι άλλο. Δώρο είναι. Δηλαδή,
0: τώρα σου λέω όχι, ούτε ευχαριστώ δεν είπανε.
3: Θεωρούν,
0: ναι, παιδιά, το ευχαριστώ μην το λέτε σε εμάς. Το ευχαριστώ να το πείτε στις εταιρείες που τα κάνουν τα δώρα και στον κόσμο που έρχεται να σας το φέρει. Και εύχομαι να τους κερνάτε και ένα ποτήρι νερό, να τους βάλετε να πιούν και μια πύρα, να τους πάρετε και ένα κοτόπουλο να φάνε από την ώρα που έρχονται να σας βάλουν το. Βεβαίως, φίλε, έτσι κάνουνε. Τι γελάτε,
3: δεν πάρουν να βάλουν.
1: Με το κοτόπουλο με έστειλε.
0: Ναι, ρε φίλε, θυμάμαι το δικό μου όταν πήγαινα εγώ να βάψω κάπου τα κάγκελα.
3: Αυτό σου λέει κοτόπουλο.
0: Ένα καφέ, κάτι. Όχι, ρε, μια πυρίτσα, πάρε και ένα κοτόπουλο. Πόσο κάνει μωρέ ένα κοτόπουλο. Πάρε να κατήσει το παιδιά που κάνουν εκεί πέρα μια δουλίτσα να φάνε να πούμε. Έχεις τι είναι να κουβαλάς, έχεις κάνει ποτέ μεταφορική? Έχεις πάει ποτέ σε μεταφορική να δουλέψεις?
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Έχει αυτό το λες. Αυτά τα παιδιά γίνονται
1: πτώμα. Με κέρδισε το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, ναι, σε κέρδισε, θα σου έλεγα τι. Αλλά... λοιπόν, αυτή είναι η F4Design, παιδιά. Μια εταιρεία που είναι καταπληκτική. Ό,τι βάλετε στο μυαλό σας πριν αποφασίσετε να πάρετε έπιπλα, μιλήστε μαζί τους. Δεν έχουν showroom. Τα φτιάχνουν όλα έτσι όπως τα φαντάζεστε. Τα κάνουν ηλεκτρονικά, σας τα βλέπετε. Πού θέλετε να τα βάλετε. Οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά από τις πιο προχωρημένες εταιρείες κυριολεκτικά στον κόσμο. Κάτι που συμβαίνει λίγες φορές αυτό στην Ελλάδα. www.f4design.com. Από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι. Ό,τι βάλετε στο μυαλό σας τα φτιάχνουν. Χειροποίητα για όλα τα βαλάντια. Ό,τι χρήματα έχετε, θα βρείτε άκρη μαζί τους. Είναι πολύ συνεννοήσιμοι και υπέροχα παιδιά. 69-36-10-10-22. Τον καναπέ θα τον κληρώσουμε 3 Ιουλίου πριν φύγουμε για τη Ρόδο.
3: Λοιπόν, πάντα αλλάζουν πολλά πράγματα τελικά. Τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
4: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, Παναγή, για όλους εμάς, εμένα και εσένα, μια δροσιστική απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, έτσι είμαστε εγώ και Παναγής. Υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχή, το Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και με όλα αυτά, παιδιά, που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, για πλημμύρες, για χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εγώ θα σου πω. Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί όλα ανθρώπινα και απλά για να τα καταλαβαίνεις. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 5 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
4: Είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Δώστο.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Γενέθλια σήμερα για την Κέτη Γαρμπή και εμείς θα την τιμήσουμε. Όλα τα καλά θα της ευχηθούμε της Κέτης της καρδιάς μας.
1: Κιτάρα, πες.
3: Κιτάρα. Κετούλα θα την πω εγώ, γιατί είναι κετούλα της καρδιάς μας. Και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ξέρω ότι πίζετε κάπου εκεί στην κίνηση. Το πρωί που ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ, πρώτη φορά είδα τέτοια κίνηση προς τα πάνω. Εννοώ προς Λαμία, στην Εθνική.
0: σηκώθηκα.
3: Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Στα όνειρά μου. Νάνση Αντωνίου, εκεί θα μας βρείτε. Θα δείτε τώρα και τον Καλούδη. Έχεις ξεχάσει. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.

0: όπου και αν είστε, είστε στο δρόμο, είστε στο σπίτι, είστε στη δουλειά, είστε κάπου μακριά.
1: Γεια σου Γιώτα. Γεια σου Ελένη.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η πίεση που θα υπάρχει θα είναι αρκετή. Γι' αυτό φροντίστε προτού βγάλετε συμπεράσματα να γνωρίζετε καλύτερα τις καταστάσεις. Πρέπει να φανείτε πιο διαλλακτικοί με συνεργάτες σας που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Περνάω στα ταυράκια. Γιώργο, κάντε πράξη τα πιο τρελά σας όνειρα με τη βοήθεια της διέστησής σας. Να ακούς τη διέστησή σου, όπου σε οδηγεί. Εάν πλήττετε παράφορα με την επαγγελματική σας ζωή, μην το λέτε, απλώς αλλάξτε την. Κάποιες φορές η ακραία συμπεριφορά σας φτάνει τους άλλους σε οριακά σημεία. Οπότε πρέπει και λίγο να χαλαρώσεις.
2: Εντάξει, ρεμίστε.
1: Κάνεις ό,τι θες στη ζωή. Γεια ζωή, ορίστε, το πάμε. Γεια σου Βασιλική. Γεια σου Έλενα.
0: Καλημέρα στα Γιάννενα, γεια σου Γιούλη, στον Νίκο.

0: Μαρία, δεν σας ξεχνάμε.
1: Και περνάω στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Φροντίστε να είστε πιο επιβλητικοί με ανθρώπους που δεν εκτιμούν τη συμπεριφορά σας. Βρείτε χρόνο να ταξινομήσετε τις σκέψεις σας, γιατί η κούρασή σας είναι περισσότερο πνευματική. Μην παρασυρθείτε από ακραία συναισθήματα που θα σας αποπροσανατολίσουν. Σας θέλω συγκεντρωμένους.
0: Γεια σου.

0: Καλημέρα στην παρέτηση φωτοσχολικής.
1: Γεια σου Βάσο.
0: Στην Ελένη από Άργος. Το πρόβλημα που έχω. Ο Σίμος με περιμένει στο στήρι για προβατίνα. Και άμα σου πω χθες που έφαγα ψητό. Πήγα χθες παιδιά στη Χασιά.
1: Ωραίωτατα.
0: Καλά.
1: Ωραίο.
0: Αρρώστησα. Εκεί στο στέκι δεν ξέρω. Έφαγα καταπληκτικά.
2: Μπορείς να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Τι?
1: Μου γύρισες, λέω, με βήχα με αυτά. Μπορούσα να κοιμηθούμε το βράδυ. Μαζί σου τα μοιράζω. Εσένα μόνο. Τα μα που πας αφήνω.
0: Αρρώστησα με την. Ήταν το αρνί που δεν έφαγα το Πάσχα. Δηλαδή με την πετσούλα του, το ψητό, το παΐδι το σωστό, με τη σαλάτα την πράσινη και το μαρούλι. Σου λέω γονάτισα. Το ψωμί το καψαλιστό, παιδιά γεια σας.
1: Με δάχτυλο, με χέρι.
0: Εννοείται και μόνο εκεί στη Χασιά τα καλύτερα. Είναι τόσο όμορφο χωριό δίπλα.

0: με τους καρκίνους μας, ασκώντας την τακτική του ψυχρού πολέμου, δεν μπορείτε να βλάψετε τον εαυτό σας. Ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες και όχι με κοινότοπες που τις έχετε ήδη βαρεθεί. Για να κάνετε ουσιαστικό διάλογο με κάποιο φίλο σας, βρείτε το κατάλληλο χρόνο.
1: Χρόνια πολλά, Καλλιόπη μου.

0: στην Καλλιόπη και σε όλες τις Καλλιοπίτσες που... Πού?
1: Γιορτάζω σήμερα.
0: Γιορτάζω σήμερα. Μα και περνάω στα λιοντάρια.
1: Και στοιχείο.
0: Δείξτε κατανόηση εσείς οι λέοντες, καθώς η υπερβολή είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας έντονης περιόδου με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Προσεγγίστε τον σύντροφό σας φιλικά και μην είστε ιδιαίτερα απαιτητικοί μαζί του, γιατί όσο και να το θέλετε δεν γίνεται να δώσει παραπάνω. Δεν μπορεί. Αλήθεια σας λέω, δεν γίνεται να δώσει παραπάνω. Μερικές φορές θέλει και υπομονή, παιδιά.

0: 5fashion.gr στα κορίτσια μου εκεί τα υπέροχα με τις ρουχάρες τους. Δεν θα κλάψω. Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα?
1: Τι?
0: Μέχρι να κλείσω τα 40 της θείας μου δεν έχω βάλει τα χαρούμενα φορέματα που μου έχουν στείλει τα κορίτσια. Θα τα βάλω όμως από την επόμενη εβδομάδα. Και μπορεί. Και θέλω να σας πω με το κωδικό Nancy20 20% έκπτωση στο 5fashion.gr.

0: στα παρθενάκια μας.
1: Γεια σου ρε γάτε.
0: Φροντίστε να γνωρίζετε καλά τα δεδομένα προτού κάνετε οποιαδήποτε βαρυσήμαντη δήλωση. Το κλίμα στο χώρο της εργασίας σας θα είναι φορτισμένο, με αποτέλεσμα οι προστριβές με τους συνεργάτες σας πιθανόν να φέρουν ρήξη ανάμεσά σας. Το νου σας. Μουά και περνάω στο ζυγό. Μην καταπιέζετε τους συνεργάτες σας με υπερβολικές απαιτήσεις όταν αυτοί δεν σας ζητούν τίποτα. Όταν οι άλλοι δεν σας ζητούν, εσείς μην ζητάτε. Προωθήστε τα οικονομικά σας, αλλά όχι και τα σχέδιά σας. Δεν είναι καλημέρα. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που θα αυξήσουν τα εισοδήματά σας και αφήστε για αργότερα τους μεγαλεπίβολους στόχους. Καλημέρα και στο Διονύση μας, στο Κυπριώτη.
1: Καλημέρα και στον Παντελή.
0: Καλημέρα και στην Αριβαία, στη Βέρεια.

0: φορές έχει πει η κετούλα μας.
1: Αν ακούει κανείς από την Αγία Μαρίνα εκεί στα Χανιά, στον Πλατανιά, και έχει δωμάτια, μου στείλει ένα μήνυμα.
0: Και εγώ ψάχνω για ένα καναπέ. Τι είναι αυτό που λες, ρε καλώδη, και εσύ?
1: Μου ήρθε μια...
0: Τώρα σου ήρθε στα ζώδια.
1: Ναι. Είστε καλεσμένοι, άμα θέλετε, λέτε.

0: στους σκορπιούς, παιδιά, μέσα από συζητήσεις κατοχυρώστε κάποια κεκτημένα σας που οι άλλοι δεν παραδέχονται ότι είναι δικά σας. Δικά σας είναι. Ανεπιθύμητες εκκρεμότητες ή λογαριασμοί θα έρθουν στο προσκήνιο, κάνοντας και τα πιο απλά να σας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολα. Αλλά θα τα ξεπεράσετε όλα. Καλή διάθεση.
1: Σκορπιέ.
0: Η ζωή είναι υπέροχη.

0: επειδή πιστεύετε ότι δίνετε περισσότερα, μην απαιτείτε συνεχώς ανταλλάγματα από τους γύρω σας, επειδή δώσατε. Το πλανητικό σκηνικό της ημέρας θα έρθει να πλήξει τον οικονομικό σας τομέα με συνεχόμενα λάθη, ενώ παράλληλα θα σας απασχολήσουν και κληρονομικά.
1: Σε είχε αγαπήσει κάθε μου κομμάτι.
2: Γεια σου Πάνο, γεια σου Λίνα. Σιγό είπε, βέβαια είπε.

0: Δεν κάνετε τα αυτά. Δεν την ακουμπάτε την οθονίτσα.
1: Και περνάω σε εγώ καιρούς.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτα πάρετε πρωτοβουλίες σε σοβαρά θέματα και μετά δώστε τα για διεκπαιρέωση στους άλλους. Δηλαδή, πάρε την πρωτοβουλία και δώσ' το στους άλλους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα δώσα κι εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αργότερα θα υπάρξει μεγαλύτερη προθυμία από την πλευρά ατόμων που υπάρχουν στη ζωή σας,
0: ναι,
1: αλλά και καινούριων προσώπων και θα εισπράξετε την εκτίμηση.

0: σχέση σας, αφού είναι ακόμα πολύ νωρίς για να διαμορφωθεί μια κατάσταση που σας αρέσει σε όλα τα επίπεδα. Θέλει και εκεί λίγη υπομονή. Κοντεύουμε, Γιώργο.
1: Σταμάτα πια να με ελέγχεις διαρκώς.
0: Γλυκό φιλί στο φίλο μου το Θάνατο Παπαϊθυμίου και στη Μάγδα του.
1: Απ' την αρχή σου το είχα πει έτσι με εγώ.
2: Αυτός ο Θάνος, εγώ καιρός.
0: Εγώ καιρός. Προσπάθησα να στο φέρω αλλιώς.
2: Ναι, αλλά δεν είμαι, εγώ δεν τον τρώω κουτό χωτό.
0: Η Μάγδα Παρθένος.
1: Μέσα στο σπίτι δεν μπορούσα να ζω κλεισμένη.
2: Τώρα θα τα πεις αυτά, τώρα λέμε τα ζώδια για τους εγώ καιρούς.

0: μας άρεσε αυτό. Ο Γιάννος, παιδιά, δεν έχει σταματήσει να το κουνάει.
1: Γεια σου, Άντζη.
0: Μην βάλεις άλλο, αυτό θέλω και λέει και το τελευταίο ζώδιο. Λοιπόν, κλείνω με τα ψαράκια. Κινηθείτε ευέλικτα και με διπλωματία για να αποφύγετε καυγάδες και εντάσεις. Μην πάρετε μέρος σε εντάσεις, γιατί η επικοινωνία σας δεν θα βρίσκεται στα καλύτερά της. Και λόγια που θα πείτε πάνω

0: έχουμε και το νου σας, γιατί δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας την πληγώνει. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και πάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Σφαίρα 96,6.

0: αυτή. Simon and Garfunkel.
1: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Με λένε Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Δουλεύω σε ομάδα που βάφουμε κτίρια.
2: Μπογιατζής.
1: Σας ακούω κάθε πρωί. Ναι, εντάξει, Μπογιατζής.
0: Ζωγράφος.
2: Ζωγράφος μεγάλων επιφανειών.
1: Λοιπόν, και αυτό που σας λέω είναι ένα περιστατικό που συνέβη τον προηγούμενο μήνα. Δεν συνέβη μόνο μία φορά. Δεν θέλω να σας πω παρακάτω τι γίνεται.
3: Πώς το λένε?
1: Γιώργο. Λοιπόν, βάφαμε μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
2: Εξωτερικά, εσωτερικά.
0: Μην πεις τις πίδιξες όλες, είμαι σίγουρος.
1: Εξωτερικά.
2: Όλες.
0: Στα 4 μέτρα.
1: Λοιπόν.
0: Θερμομόνωση ή απλά βάψω.
2: Θερμοπρόσωψη λέγεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκεί που ήμασταν, είμαστε μια ομάδα, μείναμε περίπου, γιατί ήταν ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Project.
1: Να σας πω ότι μπορεί και να μην είναι τα Πετράλωνα. Τότε τι μας λες, Γιώργο, είναι δεν είναι τα Πετράλωνα?
0: Εντάξει,
3: δεν θέλει να στοχοποιηθεί.
1: Ωραία, εντάξει, οκ, okay, βάφατε κάπου ένα κτίριο, ναι. Για να μην σας τα απολογώ, υπήρξε μια κοπέλα παντρεμένη. Κοπέλα, δεν ήταν και πολύ μικρή, ήταν 58.
2: Αμάν,
1: εγώ στην ηλικία είμαι 35.
2: Ντροπή του.
1: Όπως πήγα μέσα για να μου πει να κεράσουμε μια μπύρα.
2: Κάναμε σεξ. Την πέρασε κοντοσούβλη.
0: Μια μπύρα.
1: Μια μπύρα.
3: Και πόσο είναι?
1: Πώς? 35-58.
2: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε μέρα που πηγαίναμε για βάψιμο.
2: Δεν έγινε μια φορά.
1: Όχι, κάθε μέρα. Μείναμε 20 μέρες.
2: Παράλληλη σχέση είναι αυτό για
1: μένα. Κάθε μέρα, ναι.
0: 20 μέρες μπύρες.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Κιλιά. Έμα, έφυγε.
1: Κάθε μέρα.
2: Ναι.
1: Περίπου μισή ώρα ήμουν την ημέρα μέσα στο σπίτι της και το κάναμε συνεχώς. Και τώρα.
2: Ξετσίποτη.
1: Και τώρα η κοπ.
3: Γιατί καλέ.
1: Γιατί μιλάς έτσι,
2: λοιπόν. Γιατί είναι.
1: Λοιπόν, και τώρα το ζήτημα είναι ότι με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Θέλει να συνεχίσουμε.
3: Αλλά αυτοί έχουν πάει σε άλλη πολυκατοικία.
1: Αυτοί έχουν φύγει.
0: Έχουν
2: βάφουν άλλη πολέμη. Γιατί με μια άλλη στην άλλη που βάφουνε.
1: Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή έχει ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι 58 χρονών.
2: Αυτή τον εθέλει, παιδί μου.
1: Το θέλει πάρα πολύ.
2: Και αυτό την εθέλει.
1: Έχει ένα κορίτσι που πλέον σπουδάζει στο εξωτερικό.
2: Αυτή
1: με τον άντρα
2: τη. Πόσο είναι αυτή?
0: Να μην βλέπει τι πομπέ τη μάνα τη.
1: 58 αυτή, 60 αυτό ο άντρα τη.
3: 35 αυτός.
1: 35
2: μα
1: αυτός.
2: Με τη μαμά του πήγε κι αυτός και έχει τρελαθεί.
1: Αντρεβλάκα μαμά του. Σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες, ωραίος συνδυασμός.
2: Συγγνώμη, 60 χρονών γυναίκα με 35 θα μπορούσε να είναι μαμά.
1: Ωραία
2: του.
1: Ωραία φάση, 60 άρα γυναίκα.
3: 25 χρόνια μεγαλύτερη.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Εσύ είναι Πανάκη, δεν έχει.
1: Άσε τώρα 60 άρα γυναίκα να πούμε. Όλο το zoom είναι εκεί.
3: Εκείνος δεν θέλει.
1: Εκείνος απλά τώρα που λέει.
3: Ναι, ρε Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό με την τάση σου αυτή.
0: Το zoom είπες μας.
1: Εντάξει.
2: Καλά, βέβαια, θα σου πω κάτι. Ολολόγια είναι.
3: Έχεις πάει.
2: Γιατί κατά τα άλλα την έχει την πιτσιρίκα εδώ.
1: Ολολόγια ήμου τίποτα πιο πέρα.
3: Έχεις πάει πολλές φορές με 60.
1: Δεν συναντάς από τη ζωή μου τώρα.
3: Γενικά λέμε, ρε παιδί.
2: Όχι, δεν έχει πάει. Εγώ το λέω.
3: Σίγουρα έχει πάει για να το λέμε τέτοιο πάθος.
2: Πόσες φορές.

0: τώρα.
1: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας.
2: Άμα βλέπα φωτιές στο
3: κλείνω γιατί δεν το περιμένετε, λέει, το τέλος της ιστορίας. Πέρα του θέλω να σας πω ότι είσαστε το καλύτερο ραδιόφωνο που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ακούω πολλά ραδιόφωνα, δούλευα και στο εξωτερικό στην Αγγλία. Είσαστε εφάμιλοι.
1: Μπογιάτιζε και εκεί.
3: Εφάμιλοι.
0: Πώς μας είπε.
3: Λέει ότι είσαστε ραδιόφωνο, λέει, εξωτερικού καταπληκτικού. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι μετά από 1,5-2 μήνες που η γυναίκα αυτή με ενοχλεί, έχει αρχίσει και εμένα να μου λείπει και σκέφτομαι να πάω να τη ζητήσω από τον άντρα της.
4: Έλα, βρε, αγόρι μου.
1: Ζαβό, τελείωσε.
4: Έλα, εμβλαμμένο αυτό, ρε.
0: Ο άντρας της, τι κάνεις.
3: Δεν ξέρω.
4: Λοιπόν, ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και θα του πω.
3: Επειδή μου γουστάρει τώρα.
4: Ναι,
3: γουστάρει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται και αυτή το γουστάρει. Και επειδή με τον άντρα της τώρα πλέον
1: τώρα
3: είναι 60 και 58.
1: Πρέπει να τη ζητήσει από τον άντρα της.
3: Ρε, παιδί μου, με την έννοια ότι θέλουν να είναι μαζί.
4: Θέλει να πάει να το πει. Λοιπόν, άκουσε. Ωραία, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ. Να τοποθετηθούμε, παιδιά. Για να τελειώνουμε. Γιατί θα πάει και 57.
3: Πάντως, παιδιά, αυτά τα ψήματα να τα φοβάστε με τις καλοσχέσεις.
4: Όχι, καλά τώρα.
0: Έχουν κλείσει σπίτια. Αυτά τα εξοικονομώ. Γιατί άλλοι λέει δεν πληρώνω. Οπότε είμαι στην Αυλάντα. Κατάλαβε. Ενώ αν πληρώνω θα ήταν από πάνω. Πώς το έκανε στη γωνία, τα σοβατοπιά. Δεν έβαλε μια φίλη να κάτω, ενώ τώρα είναι αυτό. Ρωματζάμα.
3: Το εξοικονομώ.
0: Το έχει κλείσει σπίτια.
4: Εγώ έχω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο να αφήσει την ξετσίποτη τη γριά.
1: Μα τι θέλει, ρε.
3: Τη γριά, 50
4: χρονών. Δεν τη χωνεύω καθόλου τώρα. Δεν τη χωνεύω αυτή καθόλου που κερατώνει τον άντρα τη ξεφτυλισμένη. Να την παρατήσει, να πάει να βρει. Να αφήσει τη μαμά του στην ησυχία του. Θα μπορούσε να είναι μαμά, γιατί και αυτό κάποια ψυχολογικά θα έχει από τη μαμά του. Για να ψάχνει τη μαμά του στι γκόμενε.
0: Δεν το ψάχνω.
4: Και να πάει να βρει μια κοπελίτσα στην ηλικία του, σαν τα κρύα τα νερά, ωραία.
0: Αυτές στην ηλικία του δεν έχουν μια λόγια. Είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
4: Ναι, ναι, καλά. Είδα πόσο μυαλό έχει και άλλη.
1: Εγώ δεν θα πω ψέματα. 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά.
4: 25.
1: 23.
3: Πολλά είναι 23. Ωραία, τόσο δηλαδή κοιτάει η χρόνια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι στην αρχή. Στην αρχή δεν τα κοιτάς τα χρόνια, αλλά μετά με έναν τρόπο τα κοιτάς.
4: Γρηγόρη μου, κοιτάει, δεν κοιτάει χρόνια, κοιτάει το
0: τι κάνουμε ραδιόφωνο.
4: Τι να κάνουμε.
0: Στο 60 στην Έρη.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
3: Στην Μητρόπολη Αθηνών κάνουμε ραδιόφωνο.
4: Είναι παντρεμένη, μανούλα μου.
3: Ωραία, Ελλάδα. Τι έγινε, δεν είναι πεθαμένη, παντρεμένη είναι.
4: Ωραία, να χωρίσει τον άντρα και να πάει με το γιο τη.
1: Αυτό λέει να χωρίσει.
0: Τι λε, μωρέ, Γρηγόρη, είχα πάει χωρίσει.
3: Να χωρίσει.
1: Ρε, παιδιά.
0: Μα έχει χωρίσει ήδη.
1: Μα ρε παιδιά, την κερατώνει τον άντρα της. Σας πήρεξε ο χωρισμός.
0: Είναι αλλού.
3: Τι ο άντρας.
0: Έλα ρε Γρηγόρη τώρα.
3: Άσε ρε Νίκο, δηλαδή.
1: Δηλαδή να μείνει ο άντρας και να είναι και κερατάς.
0: Φωνάστε τώρα.
3: Δεν φωνάστε.
0: Γιατί στα μπαλκόνια.
3: Γιατί για ποιο λόγο να μην χωρίσει, ρε φίλε, αφού τελικά δεν τον θέλει. Θέλει τον πιτσιρίκο.
4: Δεν θέλει τον πιτσιρίκο, το πουλί του πιτσιρίκου θέλει.
3: Έστω.
0: Τι έστω μετά.
3: Τι μετά.
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Το κοκό θα το βαρεθεί κάποια στιγμή. Θα πουχτίζει, θα γκώσει.
1: Εμένα 23 χρόνια μου φαίνονται πάρα πολλά. Μεγάλη διαφορά.
3: Γενικά προσέχετε
1: κάποια στιγμή θα του βγει.
3: Όταν φωνάζετε μπογιατζίδες στο σπίτι.
0: Ακριβώς.
3: Για πες Γιώργο, εσύ.
0: Τίποτα. Αφού είναι τόσο μάστορας να πούμε να προχωρήσει. Οι άλλοι χωρίσει ήδη. Τώρα τι συζητάμε, 20 μέρες. Καλά, 20 μέρες
3: κάθε μέρα. Κάθε μέρα, 20 μέρες, ναι. Κάθε μέρα.
4: Είναι χαρά στα σκέλια τη αυτή.
3: Στην αρχή ξύσαν του τοίχου. Μετά κάναν αυτό. Μετά
0: βγήκε κανένα περιμέτρη.
3: Αυτό έμεινε για να κάνει και τα κάγκελα.
0: Κάνει τόσο πολύ σεξ αυτέ τι ηλικίε.
3: Στι 35 χρονών.
0: Όχι, στα 60.
4: Σπέρα αυτά, στο κάγκελο έγινε εκεί μέσα.
0: Στα 35
4: χρονών. Σπαρταράει στα 60.
0: Πέρασε και μήνυο.
4: Αυτό κλακέτες χορεύει.
1: Παιδιά, εγώ νομίζω δεν ισχύουν αυτά, αλλά μπας
3: πιθώς. Ποια?
1: Που λέτε για τις 60.
3: Ό,τι τι.
1: Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα στα 60 της έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω ότι δηλαδή...
4: Από ό,τι φαίνεται έχει.
0: Κάνεις
4: σου λέει 20 μέρες ξεπατωθήκανε.
3: Για να ανοίξουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα. Τι έχει να πει ο κόσμος,
1: νομίζω
3: δηλαδή, πραγματικά.
1: Νομίζω ότι
0: λέει πλακίες. Και πήρες,
3: ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Good morning.
4: Η Καλλιόπη, Καλλιοπάρα, χρόνια πολλά!
3: Φιλάκια πολλά!
4: Χρόνια πολλά, Καλλιοπάρα, κάτσε ρε!
0: Επόμενη γραμμή!
3: Πάμε, καλημέρα! Καλημέρα, Καλλιόπη, να είσαι καλά! Καλημέρα!
4: Γιορτάζει Καλλιόπη!
3: Α, ναι, πολύ καλό! Κυρία μου, πείτε μας λίγο την άποψή σας για το δίλημα!
4: Εσείς ακούγεστε μάστορας!
6: Καλημέρα, παιδιά!
4: Γεια σας, γεια σας!
6: 20, μέχρι τις 21 μετά θα καίγεται. Άμα θα δείξει άλλο.
3: Σωστός.
6: Τέλος. Μέχρι εκεί μην
1: πάρει. Τέλος. Συμφωνώ.
3: Ποιος είναι αυτός που θα ορίσει το τέλος, ρε παιδί.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. 23 χρόνια.
7: Λέμε.
8: Θα ήθελα, Γρηγόρη, να είσαι εσύ ο κερατά, να δω έτσι, θα τα βλέπει.
9: Ναι, η Παναγία μου έτσι θα το βλέπα. Αν ήμουν εγώ κερατά.
8: Δεν θα σε πείρασε.
9: Θα με πείρα.
8: Ότι είναι η άλλη με τον ελοχρωματιστή.
9: Έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα μου. Θα με πείραζε, θα στεναχωριόμουν.
8: Αυτό.
9: Θα έπαιρνα τη βαλιτσούλα μου και να είναι καλά και δόξα τω Θεώ και συνεχίζει να κάνει και ό,τι θέλει και με τον χρωματιστή και με τον Πογιατζή και με τον Καρασγέρι και με τον Πετατζή και ούτε με νοιάζει.
10: Και με τον Πετατζή!

0: Τι δεν θες να κάνω δηλαδή. Να βάλω τα κλάματα, τι να κάνω.
1: Θα στεναχωριώσουν.
0: Θα στεναχωριώσουν.
1: Θα σε πείραζε που σε κεράτωσε.
0: Θα με πείραζε, ναι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αλλά θα έβγα. Σιγά τι θα κάνω τώρα. Κάτσω να κλάψω. Μου μείνει εδώ, μου μείναν λίγα χρονάκια ακόμα. Αυτό θα κάνω.
2: Παναγία μου, αυτά τα λίγα χρόνια που μείναν θα μα το πανάει κάθε μέρα.
0: Έλα, δε φεύγω, έλα. Λίγα χρόνια μείνανε. Σιγά να μην κάτσω να.
3: Λίγα χρόνια τώρα είναι στο πόγιο τη ζωή. Ναι,
4: ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.
0: Μπράβο.
4: Αλλά όταν τώρα είναι 58, σε 12 χρόνια, ο άλλος θα είναι 45, αυτή θα είναι 70.
1: Καλά σου λέει.
4: Πού θα πας?
1: Θα τη θάψεις, θα βρει μια άλλη 60.
4: Μπράβο, δηλαδή είναι
3: θα του μείνει και το σπίτι.
1: Θα του μείνει και το σπίτι που το έχει βάψει κιόλας.
4: Έχει ημερομηνία λήξης, πώς να το πω, και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε, η αλήθεια αυτή είναι.
0: Εντάξει.
4: Όσο και να μην θέλουμε.
0: Εντάξει, ωραία, είσαστε λίγο πιο ρεαλιστές, δεν είσαστε ρομαντικοί. Εντάξει, όχι, το δέχομαι.
2: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού τώρα αυτό.
0: Το δεν
4: είναι. Όταν θα είμαι 45 και θα είμαι σαν του Ζένια, γιατί θέλω να πάω το ποτάκι μου, το καφεδάκι μου, το. Έχω λύσει τη ζωή μου.
1: Η άλλη θα είναι για την γκάς.
4: Η άλλη θα πρέπει να την πάω στο κρατικό.
0: Μη βλακεί για μια γυναίκα 60-65 χρονών.
1: 70 λέει.
3: Θα πάει να την κλείσει σε καπί.
0: 70 είναι μεγάλη γυναίκα.
1: Καλά, δεν τη λες και μπουμπούκι.
0: Έχεις βρεθεί με 70 γυναίκα.
1: Όχι.
0: Για τότε δεν μιλάς. Γιατί μιλάς.
1: Γιατί στο μυαλό μου ήρθε η γιαγιά μου τώρα.
3: Έχεις κάνει τρίο με πει. Άλλο πράγμα.
0: Έχεις πάει με 70. Φιλάκια πολλά. Έχεις πάει με 70.
1: Γρηγόρη, 70 χρόνια η γιαγιά μου, έλα στα συγκαλά σου.
0: Ποια γιαγιά σου, ρε.
1: Αυτό πακούς.
0: Ρε, άντε, άμα σου δείξω εγώ 70 γυναίκα, θα σου φύγει το καφάσι.
3: Πάθα τώρα, γκράνι.
1: Από Παναγία.
3: Εδώ, στο site που σου άνοιξα.
2: Τι
3: σε όμενο πάρε.
0: Άκουσε την Πάλο, δεν έχει κάνει τρίο με πει.
3: Εξαιρετικά σταθερό. Δεν φεύγει πουθενά.
0: Παρακαλώ, άλλο τηλέφωνο έχουμε.
1: Αχ, Παναγία.
0: Για παρακαλώ να δούμε ποια είναι η άποψή σας. Ότι ο έρος κοιτάει χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο άνθρωπος αυτός.
3: Ο έρος δεν κοιτάει, ο χάρος κοιτάει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πείτε μας λίγο την άποψή σας, το όνομά σας.
5: Λέγομαι Άλκιστη.
0: Έλα, Ελένη μου, για πες.
1: Άλκιστη λέει.
2: Και μου θέλει και την δεν θα συνεννοούνται ποτέ.
5: Λοιπόν, μου φτάνε τη διάθεση κάθε πρωί, γελάω απίστευτα, είστε φοβεροί. Λοιπόν, η γνώμη μου ποια είναι. Η γνώμη μου είναι ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτάει.
0: Μπράβο, μπράβο, Άλκιστη.
5: Να ζήσουν το τώρα. Από τη στιγμή βέβαια που είναι παντρεμένη θα πρέπει να χωρίσει. Το χρέος στο παιδί και στον άντρα το έχει κάνει.
0: Ακριβώς.
5: Θεωρώ ότι πρέπει να ζήσει τη ζωή για όσο τη ζήσει.
0: Ακριβώς.
1: Τι εννοείται το έχει κάνει
0: το χρέος? Κάνει,
1: γιατί
0: φίλε,
1: τον κεράτωσε τον άνθρωπο. Αυτό ήταν το χρέος της.
5: Τον κεράτωσε για 20, για 20 μέρες.
1: Α, εντάξει.
3: Για 20 μήνες.
0: Αθώος.
3: Ούτε ένα μήνα.
0: Άμα είναι για 20 μέρες αθώα η ένοχη.
2: Στις 40 είναι πρόβλημα.
5: Τον κεράτωσε για 20 μέρες. Δεν μπορεί να συνεχίζει να τον κερατώνει.
3: Έχει κανένα παριζάκι μέσα.
5: Θέλει να προχωρήσουν. Να είναι μαζί.
1: Τι να προχωρήσουν, μαντάμ. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο. Ναι, σκεφτείτε όμως λίγο
3: είναι
1: κάτι.
3: Είναι λίγο παλαιολιθικός ο Παναγιώτης.
1: Ναι, σκεφτείτε λίγο κάτι, μαντά.
5: Παρακαλώ.
1: Ότι ο 35 δεν έχει μέλλον με την, με την 70. Θα
5: κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
5: Θα πάτε στο είναι το μέλλον.
1: Ναι, το σκέφτεσαι και το μέλλον. Εννοείται.
0: Γιατί πάνε να το σκέφτεσαι. Εγώ σκέφτομαι το παρόν.
3: Γιατί δεν έχει πολύ μέλλον, γι' αυτό.
0: Μπράβο, Άλκηστη. Μπράβο, κορίτσι.
2: Ένα λεπτό, τι κοκαλώδει, γιατί δεν έχει πολύ μέλλον.
5: Συγγνώμη, η Δύση είναι μια γυναίκα στην ηλικία που είναι. Είναι ή δεν είναι θεά?
3: Η Δύση.
2: Εσείς ξέρετε πολλές Βύση. Γιατί εγώ ξέρω μία.
0: Εγώ ξέρω πολλές Βύση οπτικά. Εγώ ξέρω πολλές γυναίκες 68 χρονών που είναι σαν τη Βύση. Σε ευχαριστώ, Άλκηστη.
5: Δηλαδή η ηλικία πλέον στη γυναίκα, ακόμα και στον άντρα, αλλά πιο πολύ στη γυναίκα, δεν υπάρχει ηλικία.
1: Μα
5: πλέον,
1: τώρα συζητάμε το ότι αν έχει μέλλον ένα άντρα 35 με μια γυναίκα 70.
0: Συγγνώμη, Παναγιώτη, απορώ να είσαι μαζί σου. Που ξέρω ότι είσαι. Συγγνώμη να τελειώσω. Απορώ να είσαι μαζί σου που ξέρω ότι είσαι λάτρη του γυναικείου φίλου. Ενώ σαν ότι σε
2: φίλο. Δεν μου μπάζει εμένα αυτή η ιστορία.
0: Ότι αγαπά τι γυναίκε πολύ. Και απορώ πώ εσύ ασχολείσαι. Απορώ πώ ασχολείσαι εσύ. Σου γνώ το δάκτυο γιατί έτσι μιλάω τώρα. Δεν το μη το παίρνει. Εσύ πάρ το και δάκτυο. Λοιπόν, απορώ πως εσύ ασχολείσαι με τις ηλικίες.
2: Επειδή μιλάς λίγο επιθετικά και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
0: Εγώ είπα. Σταμάτα να δημιουργείς εντυπώσεις.
2: Μα που κάνεις έτσι, όλη
0: ωραία,
2: την
0: έτσι
2: ώρα.
0: Κούνησα τώρα το δάκτυλο επειδή είχα το κουλούρι.
2: Και απορρίσεις εσύ, γιατί δηλαδή δεν αγαπάω.
0: Γιατί ασχολείσαι με τις ηλικίες.
2: Άφησε με λίγο, μου φωνάζεις συνέχεια.
0: Εσύ φωνάζεις προηγουμένως και σταμάτησα.
3: Μην τεινάστε του Σάμι.
2: Καλέ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα 68 χρονών. Μια γυναίκα 68 χρονών. 58 όπως είπες, με έναν άντρα 35 χρόνων με 23 χρόνια διαφορά, πέρα από το σεξουαλικό, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Άστο
2: παντρεμένη. Δεν έχει τίποτα άλλο.
5: Έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε σε τι φάση είναι η γυναίκα. Μπορεί να είναι πολύ καλό εύχομαι να διατηρείτε καλά, ο άλλο να είναι.
2: Παιδιά, δεν μίλησα εγώ για το αν διατηρείτε ή δεν διατηρείτε. Μπορεί να είναι και πιο καλά από μένα. Εμένα η μητέρα μου είναι πιο δυνατή από ό,τι είμαι εγώ.
5: Μιλάω για το μυαλό, μιλάω, μπορεί άλλο να είναι όρημο. Και στο κάτω-κάτω έχει κάνει το παιδί.
2: Παιδιά, να σε ρωτήσω κάτι, φίλοι μα. Έχει κάνει σχέση ποτέ με μεγαλύτερο σου άντρα?
5: Όχι, με μεγαλύτερο.
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα θα μου πει πόσα χρόνια διαφορά ήταν η μεγαλύτερη σου σχέση.
5: Α, είστε χρόνο, εννοεί.
2: Πόσο σε παίρναγε, ρε παιδί μου, ο άντρα σου.
5: Ο μεγαλύτερο δεν έχω κάνει.
2: Δεν έχει κάνει. Λοιπόν, όταν θα κάνει. Επειδή εγώ ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα σχεδόν 12-13 χρόνια μεγαλύτερό μου, θα καταλάβει ότι αυτές οι σχέσεις για κάποιο λόγο, εάν δεν έχει κάτι πολύ δυνατό να σε ενώνει, κάπως έρχεται μετά η ηλικία και τη νιώθει τη διαφορά. Στα θέλω σε πολλά πράγματα. Εγώ έτσι νιώθω και ιδίως στα 23 χρόνια.
0: Γιατί βάζεις όλα αυτά τα πράγματα σε ένα.
2: Ο καθένας μιλάει με τα
0: εσύ τον γνώρισες τον άνθρωπο αυτό, τον πρώην σου σύζυγο, όταν ήσουν 22 χρονών.
2: Ναι.
0: Άλλο 22, άλλο 35, άλλο 45.
2: Ακριβώς, αυτό.
0: Άρα
2: λέω.
0: Οι διαφορές λοιπόν έχουν να κάνουν. Μεγάλη διαφορά σε ποια ηλικία θα τον γνωρίσεις.
2: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τελειώνει εκεί. Εγώ θεωρώ ότι 23 χρόνια διαφορά είναι πάρα πολλά για μια σχέση.
3: Πέστα στον Πικάσο. Πέστα στον Τσάρλι Τσάπλιν.
2: Ναι, καλέ, και για τα δύο φύλλα. Δεν το προσδιορίζω σε σχέση με τη γυναίκα.
5: Αν είναι γυναίκα ή μπορεί και ο άντρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην ενέργεια. Έχει ενέργεια να βγαίνει. Δηλαδή, εγώ ήμουν αρκετά, ήμουν 9 χρόνια με μια σχέση πολύ μικρότερό μου.
2: Ναι. Και καλά έκανες. 9 χρόνια είπες όμως.
5: Πρόσεξε, 9 χρόνια εννοείται.
2: Και πόσο μικρότερό σου ήταν?
5: Στα 17 χρόνια, 16.
2: 17. Σε πληροφορώ ότι 23 είναι τεράστια. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια.
0: Ωραία, για μένα δεν είναι. Για μένα είναι πολύ λίγο.
2: Ωραία, εγώ μιλάω για μένα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει. Άλλο κανένα έχει να πει τίποτα.
3: Παναγί.
5: Όσο ζει, όσο το θα, όσο πέρα.
2: Παιδιά, ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει, είναι δυνατόν.
5: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι να χωρίσουμε τον άντρα τη, αφού τη θέλει και ο ένα και ο άλλο.
0: Μπράβο. Μπράβο, Εμιλία.
5: Για όσο.
0: Άλκιστη.
5: Ναι, παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Έλα, Άλκηστή μου, καλημέρα.
2: Εννοείται να κάνει αυτό που θέλει. Θα τη πούμε εμεί τα κάνει.
0: Εννοείται. Άλκηστή μου, είμαι υπέρ σου να ζήσει τη ζωή. Η ζωή είναι. Τελειώνει, φεύγουν όλα γρήγορα. Οι περισσότεροι είναι στεναχωρημένοι, πολλοί προβλήματα. Έζησε τον έρωτα. Πολύ ωραία είναι να το ζήσει για τα επόμενα 10-15 χρόνια και οι δυο του, όσο πάει. Όσο πάει. Μπράβο, Άλκηστή.
1: Για εσάι ποτέ.
0: Άσε τώρα.
5: Μπορεί να πεθάνει ο μικρός.
0: Όπως το λες.
2: Λένε, δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ δεν μιλάω για την ηλικία σε σχέση με το ποιος πεθαίνει, ποιος ζει. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Εγώ λέω για τη διαφορά νοοτροπίας. Θεωρώ 23 χρόνια είναι μεγάλη απόσταση.
0: Ωραία, ξέρεις,
2: εγώ έτσι όπως το έχω βιώσει εδώ.
0: Άλκηστης, και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν αρνητικά αυτές τις ιστορίες. Αυτοί που δεν έχουν ζήσει καλά. Γιατί άμα είσαι γεμάτος χορτάτος και είσαι ευτυχισμένος πάρα πολύ, μόνο χαίρεσαι με την ευτυχία των άλλων. Όταν είσαι. Συμφωνείς.
5: Συμφωνώ και αν εγώ είμαι χωρισμένη με τρία παιδιά. Η κύρη μου είχα μια σχέση πολύ μικρότερο μου, έτσι. Εφόσον σέβομαι τον εαυτό μου, έτσι, δεν θέλω να βγαίνω τώρα έξω και να είμαι δεξιά και αριστερά και να είμαι να κάνω στα μπαρ και στα κλαμπ. Σέβομαι. Η επιλογή μου ήταν αυτή. Τον ήθελα με ήθελε.
0: Μπράβο.
5: Ποιο το λόγο θα τον θέλω ενός τον άλλον να μην τον
0: θέλω. Συμφωνώ. Να σου πω. Πότε είναι να βάψετε την πολυκατοικία αυτό το διάστημα?
3: Να στείλουμε τον Παναγί. Να δούμε κάτι.
5: Να πω την αλήθεια, επειδή είμαι διακοσμήτρια, όλο θα χρειαστώ. Μήπως θα πρέπει να έρθω σε επαφή.
0: Ωραία. Θα σου στείλω το τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
1: Φιλάκια.
2: Γεια.
6: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
12: Ένα άρωμα που επέλεξε από το L'Arôme Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο L'Arôme Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
13: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
14: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
15: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: εμπειρίες που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά από τις 9 και 12 λεπτά πριν από τις 9.30. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Εδώ είμαστε. Αυτός ήταν ο υπέροχος Δάκης με τα τόσο μα τόσο ωραία τραγούδια του. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμάς που πραγματικά πήγαμε και στη Ζάκυνθο και χάρηκα τόσο πολύ γιατί φάγαμε. Ήταν από τα πρώτα έτσι, που συναντήσαμε και πάρα πολλοί κόσμος την ήξερε και χάρηκα πολύ γιατί φάγαμε τη ρόπιτε με Φέτα Βαλμάς και διάφορα άλλα πράγματα και τα παιδιά ήταν συγκλονισμένα όσοι κατάφεραν να βρουν Φέτα Βαλμά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι οι ποσότητες είναι λίγες, αν και έχει ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ποσότητες. Είναι αυτό που λέμε, ο χρυσός είναι λίγος, παιδιά. Γιατί η Φέτα Βαλμάς είναι κάτι σαν χρυσός. Όπως σας το λέω, 70% ένα τυρί γενικά που πραγματικά μπορείτε να το βρείτε στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ. Αλλά τώρα που ταξίδεψε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο εύκολα το να το συναντήσετε. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Να πούμε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Αυτή είναι η Φέτα Βαλμάς, 60 ολόκληρα χρόνια σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και που εδώ θα τη συναντήσετε στην Αθήνα σε πάρα πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ και στην Κρήτη και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Απλά είναι μικρές ποσότητες. Όταν λέμε φέτα, εννοούμε φέτα. Και να πούμε και για το κοφινάκι που θα βρείτε πάλι κοφινάκι Βαλμά, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Εμείς δίνουμε κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά, 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Λίδλ είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Λίδλ εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιδιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε ένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι αν θέλεις να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
3: Και να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι.
0: Όπαρε Παναγία, όπαρε Παναγία. Επειδή δεν δουλέψατε. Εσύ φταίς, Νίκο, γι' αυτό.
1: Δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Γιατί δεν είχαμε εκπομπή 6-7 και μαζεύτηκαν πολύ χορηγοί. Ναι, συγγνώμη, να πεις την κυρία Μάση να αναλάβεις εσύ τους χορηγούς που δεν είπες.
3: Τι του είπε τώρα.
0: Δεν το λέω για τον Νίκο, για την κυρία Μάση το λέω. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου καταρχάς. Και τα χαιρετίσματά μου να στείλω σε όλη την ομάδα εδώ των διαφημιστών. Είμαστε η εκπομπή με πραγματικά τόσους χορηγούς που είμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για όλη αυτή την αγάπη. Και βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές που δεν. Εμείς είμαστε πάντα τόσο τυπικοί, τόσο αγωνιστές σε όλο αυτό το πράγμα. Και
3: μαμάτι είμαστε, Γρηγόρη.
0: Και σας ευχαριστούμε. Όχι, το λέω ότι είμαστε αγωνιστές, γιατί το ζήτημα είναι ότι μεταφέρουμε και στον κόσμο το τι συμβαίνει στην αγορά. Και γι' αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έρχεται εδώ για να αναφέρουμε όλα τα προϊόντα, γιατί υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που πηγαίνετε στις αναφορές μας και παίρνετε κάποια πράγματα και χαιρόμαστε πολύ που συμβαίνει κάτι πολύ καλό. Μια αμφίδρομη σχέση πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτή είναι η διαφήμιση, αυτή είναι η αναφορά. Να μαθαίνεις το τι συμβαίνει έξω στην αγορά και να κερδίζεις και πράγματα. Και να μαθαίνεις και καινούργια πράγματα που έρχονται για να βοηθήσουν τη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb που ουσιαστικά τι θα κάνει. Και αυτό το τελευταίο beat the bomb είναι. Όλα είναι προς το τέλος τους δηλαδή. Τελειώνει αυτή η 14η χρονιά και μπαίνουμε στη 15η χρονιά και ετοιμαζόμαστε για ένα πάρτι που θα κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω αν θα το κάνουμε, πώς θα το κάνουμε το πάρτι. Θα το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε με παρέα. Θα σας πω σε λίγο καιρό, γιατί εδώ βλέπω λίγο τα πράγματα.
3: Πάντως ότι θα γίνει, θα γίνει.
0: Θα γίνει. Ακόμα και αν το κάνουμε μόνοι μας, να ξέρεις, εδώ. Γιατί με ακούω διάφορα πράγματα.
3: Μόνοι μας είναι, στις 4 μας.
0: Πέντε μας, πέντε είμαστε.
3: Α, πέντε είμαστε.
0: Πέντε είμαστε. Πέντε είμαστε. Να το κάνουμε σαν πρωινό σφαίρα κάπου. Σε πειράζει. Εσύ να έρθει ο κόσμος να μας
3: δει. Βρε πάρτι να γίνει και όπως γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα beat the bomb. 2-11-7-0-0-7-9-31 μέχρι 500 ευρώ, παρακαλώ.
4: Σήμα.
0: Και
5: εκεί.
6: Εκεί
4: είναι. Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, ανοίγω το τηλέφωνο.
3: Το πρώτο θα παίξει,
0: Το πρώτο κατευθείαν, ναι, τι είναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Τι ωραία φωνού λένε αυτοί. Καλημέρα, τι κάνετε.
8: Αχ, πόσο χαίρομαι που σας ακούω. Πολύ καλά.
0: Πώς σας λένε.
8: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Σταυρούλα μου, γλυκιά, πού τηλεφωνείς.
8: Από Χαλάνδρη.
0: Έχεις παίξει ποτέ.
8: Πέρσι είχα πιάσει γραμμή, τώρα πάλευα και δεν μπορούσα και τώρα.
0: Μου είναι τι γλυκιά, να αυτά καταλαβαίνεις. Αυτή η ακροάτρια τώρα δεν είναι.
3: Πέρσι κέρδισες τουλάχιστον.
8: Έτσι, κέρδισα, ναι.
0: Τι?
8: Είχα παίξει το Beat the Ball, ναι, πάλι, και φοβόμουν πάρα πολύ και το σταμάτησα νωρίς.
0: Πόσο δηλαδή?
8: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά...
0: Έχεις φάει τα λεφτά?
8: Ναι, αμέσως.
3: Μαμάν και εσύ, ρε παιδί, δεν είσαι κονόμα αμέσως.
0: Με τι γλυκό πλάσμα είναι αυτό, παιδί? Πόσο χρόνο είσαι, παιδί μου, εσύ?
8: Δεν είμαι μικρή.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
8: Είμαι αλλά... του 79.
0: Α, πολύ ωραία. Σαν την Άνση. Ναι. Στην ηλικία της Άνση.
1: Έχω πάει ακόμα 47 του Νοέμβρια.
0: Ναι, διότι είσαι στην τέτοια χρονολογία.
8: Η Άνση είναι μπουμπουκάκι.
1: Είμαι μπουμπουκάκι, αλήθεια είναι, και εσύ είσαι μπουμπουκάκι.
2: Εσύ είσαι,
8: δεν σταμάμαι να κάθει. Σας έχω δει όπου τρώτε στο... Να το πω.
0: Βεβαίως να το πει, την
8: νησιώτησα. Την νησιώτησα, ναι. Αλλά τρεπόμουν να έρθω. Ίσως το πολύ όμορφο ζευγάρι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κακώς τρέπεστε να έρθετε όμως. Εκτός αν ήμουν με το πυρούνι στο στόμα συνέχεια.
2: Ήταν λαδωμένος.
0: Ήμουν λαδωμένος και φοβάσαι να σας λερώσω.
8: Κύριος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητή, παίζεις Beat the Bomb. Μακάρι να κερδίσεις και αυτή τη φορά. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν ξέρω καν που θα σταματήσει. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. 3-2-1 Παναγή.
2: Beat the Bomb παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
5: 5 ευρώ. 35. 55. 75 ευρώ. 95.
8: Φτάνει, stop.
1: Καλέ.
0: Ηρέμησε.
8: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί. Αχ, γλυκιά μου.
3: Πόσο είναι, 95?
8: 95, εκεί.
0: Φτάνει, καλέ.
2: Δεν αντέχω τη συγκίνηση.
0: Για να δούμε. Πού θα πήγαινε, για να δω.
5: 105. 135 ευρώ. 175.
3: Σταυρούλα.
5: 195.
3: Σταυρούλα.
0: Άλλο ένα εκατοστάρικο. Δάρε Σταυρούλα.
8: Αχ, πω.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Σταυρούλα.
8: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Γιατί, μωρέ, είσαι τόσο φοβητσιάρα?
1: Δεν πειράζει
0: όμως. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι?
8: Οικιακά, δεν δουλεύω.
3: Α, εντάξει.
0: Οικιακά, γι' αυτό μάλιστα. Ωραία, παιδάκια.
8: Έχω δύο.
0: Να τα χαίρεσαι μέσα από την καρδιά μας.
8: Ευχαριστώ,
0: να είναι γερά και ευτυχισμένα.
8: Να χαίρεστε τα παιδιά.
0: Να σου δώσουμε και ένα ακόμη δώρο, γιατί είσαι τόσο γλυκά και πραγματικά η φωνή σου μου κάνει. Να σου δώσουμε ένα από εκεί, από μια δωρεάν επιταγή, να είσαι από
1: fivefashion.gr και με τον κωδικό NANCY20 έχει 20% έκπτωση. Μια δωρεάν επιταγή 50 ευρώ, ένα δώρο από εμάς για σένα, από χειροκάρες. Στείλουμε ένα μήνυμα στο Instagram.
3: Όχι, αυτό θα μιλήσω μαζί τη.
1: Όχι, δεν πειράζει. Να μου στείλει για να.
0: Φιλάκια πολλά στα βρούλα, σκαρδί.
1: Θα πάρω εγώ το κινητό σου. Φιλάκια πολλά.
8: Ευχαριστώ. Φιλάκια.

0: Λοιπόν, και μόλις άνοιξα την εφημερίδα, διαβάζω κάτι που θέλω να το συζητήσουμε μαζί.
1: Παρακαλώ.
0: Τα πουλιά και τα πουλιά τους.
2: Να το.
3: Ναι, παιδιά.
2: Τα πουλιά και τα πουλιά. Έλεγα, το πρωί, δεν ασχολείσαι.
0: Έρευνες έδειξαν τι συμβαίνει όταν τα πτηνά αυτοικανοποιούνται.
2: Το παίζουν τα πτηνά.
0: Παίζουν και αυτά, πουλιά είναι. Ξέρεις τι είναι να σε λένε πουλί και να μην μπορείς να αυτοικανοποιηθείς. Λοιπόν, αν οι παπαγάλοι μπορούσαν να μιλήσουν άπτεστα στους κτηνιάτρους τους, θα τους έλεγαν έλα κόψτε τις μεγακίες τώρα, μην αυτό, και αφήστε μας να αυτοικανοποιηθούμε με την ησυχία μας. Με βάση τουλάχιστον όσα προκύπτουν από Βρετανικό Πανεπιστήμιο, παρακαλώ, όχι δηλαδή της πλάκας, το γνωστό University of Lancashire, παρακαλώ, στην έρευνα που δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό Ecology and Evolution, αναφέρουν ότι μέχρι τώρα οι κτηνίατροι θεωρούσαν πως όταν ένα κατοικίδιο πουλί όπως οι παπαγάλοι αυτοικανοποιούνται, είχε κάποιο πρόβλημα. Έφταναν λοιπόν στο σημείο να χορηγούν στο πουλί φάρμακα, ορμονική θεραπεία, μέχρι να το υποβάλουν σε εγχείρηση για να λύσουν το πρόβλημα.
2: Άκου εδώ τώρα.
0: Πρώτη φορά στα κτηνιατρικά ιστορικά έρευνα 120 πουλιών από 22 είδη διαπίστωσε ότι η αυτοικανοποίηση των πουλιών σε αιχμαλωσία είναι κάτι φυσιολογικό και γίνεται για πρόκληση σεξουαλικής απόλαυσης. Ναι, ρε, ανόητε εσύ εκεί πέρα, έχεις το πουλί που δεν μπορεί να βρει θηλυκιά. Τι θα κάνει η φύση, δεν θα δώσει ένα.
2: Πουλί είναι.
0: Δεν θα δώσει ένα σύνθημα να αυτοικανοποιηθεί αφού δεν μπορεί να βρει θηλυκιά. Που το ένστικτο λέει ότι εκείνη την ώρα πρέπει να κάτι να κάνει. Μάλιστα, οι ερευνητές λέει παρατήρησαν ότι η πρακτική του τρυψίματος της περιοχής των γενετικών οργάνων πάνω σε αντικείμενα είναι πιο διαδεδομένη στην άγρια φύση από ότι στα πουλιά σε κλουβί. Ιστορικά υπάρχει έλλειψη έρευνας γύρω από την αυτοικανοποίηση σε πουλιά όπως παπαγάλοι.
2: Δεν το έχουμε ψάξει αρκετά.
0: Παρά το γεγονός ότι ως κτηνιάτους μας ζητούνται συχνά συμβουλές γι' αυτό. Ελπίζω τα ευρήματα να επιτρέψουν στους κτηνιάτους να παρέχουν πιο ακριβείς συμβουλές στην προστασία.
4: Ναι, ωραία, και τι μας το λένε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε.
2: Επειδή μας βλέπει τον παπαγάλο
3: να βοηθήσει.
2: Μην με πα να το κάνει αυτό.
4: Πολύ
2: ρίχο.
4: Εσύ τώρα είσαι πολύ ρίχο.
2: Το πουλί, άστο. Άστο πουλί.
4: Να το παίζει, να αυτοικανοποιείται.
2: Να το παίζει.
4: Ο παπαγάλος.
2: Έχεις δει παπαγάλο να το.
4: Καταρχάς, φαίνεται το πουλί του παπαγάλου.
0: Να ένα πουλί ο παπαγάλος.
4: Άντε, μάς, που έχει να ένα πουλί.
2: Όσο είναι ο παπαγάλος, έχει άλλο τόσο παπαγάλο.
0: Άλλο τόσο έχει το πουλί.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, γίνεται σαν μπανάνα.
0: Πραγματικά δεν έχεις δει πουλί παπαγάλου.
4: Άρα το πουλί του παπαγάλου, κανόνισε.
0: Σοβαρά τώρα δεν έχεις δει το πουλί παπαγάλου. Το πουλί παπαγάλου.
2: Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Αφού δεν έχει χέρια.
4: Πώς το παίζει.
2: Πώς το κάνει. Αν και βέβαια έχω. Εντάξει, είναι προσωπική ιστορία.
4: Περίμενε λίγο. Πέος, πέος λέγεται του παπαγάλου.
0: Το πουλί.
4: Ναι.
0: Ελεφαντό δεν το γράψει.
4: Έλα, σταμάτα. Πέος, παπαγάλου.
2: Ήμουνα μια μέρα προσωπική ιστορία και ξεσκόνιζα. Με δύο φτερά. Δεν υπάρχει άλλο το πράγμα.
4: Πού είναι ρε παιδιά το πουλί του παπαγάλου.
2: Αυτή η αίσθηση πάνω κάτω, το φρου φρου φρου φρου φρου.
0: Ο άνθρωπος ξεσκόνιζε με δύο πούπουλα και δεν έχει
2: κάνει. Απίστευτο.
4: Μπορείς να μου πεις που είναι το πουλί του παπαγάλου. Σου έχω δει ένα παπαγάλο.
3: Όπως το βλέπεις
2: δεξιά. Εκεί από κάτω είναι.
4: Δεν φαίνεται. Αυτό είναι μικροτσούτσουνος ο παπαγάλος.
0: Αυτό είναι θηλυκό. Να ένα πουλί ο παπαγάλος.
2: Αυτό είναι θηλυκό αρχικά που βλέπεις.
0: Ναι, αυτό είναι θηλυκό.
4: Α, ναι.
2: Μπούφε.
0: Δεν ξέρεις να το ξεχωρίζεις.
4: Παιδιά, εγώ δεν βλέπω κανένα πουλί στον παπαγάλο.
2: Α, το είδες και το πουλί.
0: Βλέπεις.
2: Να το και το πουλί του πουλιού.
0: Πάει από πίσω και τη βγαίνει από το στόμα. Τη παπαγαλίνα.
4: Γίνεσαι χιδαίος τώρα, βλάκα. Και εδώ φιλιούνται στο στόμα.
0: Βλέπεις. Τι νομίζεις, έτσι είναι παπαγάλοι.
2: Lovebirds.
0: Βέβαια. Εννοείται. Φίλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Το πτηνό με τα
4: μεγαλύτερα. Για να σα πω κάτι τώρα, βλακίες σας λένε μικροτσούτσουν.
2: Μη λες βλακίες. Είχε η θιά μου ένα μεγάλο κλουβί και είχε μέσα πολλούς παπαγάλους.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχει 4-5 ο ένας του άλλου να δεις. Εκεί να δεις γλέντια.
0: Ναι.
2: Ναι.
4: Τι.
2: Γιατί λέει δεν θέλω εγώ με τα δικά μου τα φτερά. Θέλω να νιώθω ότι είναι κάποιος άλλος.
0: Το μόνο που απαγορεύεται στους παπαγάλους είναι.
2: Ήταν λες και χορεύανε στον αράδικο.
4: Ναι, τι είναι.
0: Το μόνο που απαγορεύεται είναι το στοματικό.
4: Γιατί.
2: Λόγω ράμφους.
4: Α, ναι.
2: Θα
0: τραυματίσει.
2: Θα τρελαθεί.
0: Βλέπεις εδώ
2: πει. Έχω πει προσωπική ιστορία.
0: Έχει ιστορία με παπαγάλο.
2: Έχει κλειδώσει σκύλο μου.
0: Ναι, τι.
2: Ο σκύλος μου δεν τον είχαμε
0: στηρώσει. Ο σκύλος είναι γκέι.
2: Ναι, και κάποια στιγμή τον βλέπαμε, τον βλέπαμε. Και πήγαμε στον κτηνίατρο γιατί φερόταν λίγο περίεργα.
4: Πήγε στον κτηνίατρο.
0: Ναι.
4: Τον έπαιζε.
2: Όλη την ώρα.
4: Μόνος του.
2: Ναι.
3: Και.
4: Πώς, αφού δεν έχει χέρια.
2: Με το στόμα.
3: Ναι, ρε παιδιά, έτσι.
2: Κοίτα, έχω μια προσωπική ιστορία. Αυτό δεν το κάτσε για πάρτι.
0: Αλήθεια, τέλο πάντων. Εσύ κρατήστε
2: ότι φτάνω.
0: Ότι
2: πριν αυτό ήταν ο.
0: Γιατί όμως.
2: Γιατί δεν είχαν πάει με σκυλίτσα.
0: Ναι.
4: Τι εννοεί, έγλειφε το μόριό του μόνο.
2: Ναι, όλη την ώρα.
0: Πολύ γλυκούλιδε. Γιατί δεν έχονται στα πόδια σου και όνειρε.
2: Παναγεί και εσύ αν έφτανε.
4: Έλα,

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Έχουμε
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
7: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, και φτάσαμε στα 16 λεπτά πριν από τις 18 του μηνός σήμερα. Να και ο Ιούλιος που έφυγε πρώτη του εβδομάδα, πλάκα-πλάκα. Από τις 12 μήναν 11 εβδομάδες. Και Παναγή, πού έχεις χαρονίσει να πας φέτος διακοπές?
1: Κεφαλονιά θα πάω, πού θα πάω. Είναι το... Πήγε ο Καραγιαννάκης στο σπίτι μου τώρα, κάτσετε. Πού άλλου, πάμε αλλού.
0: Πήγε το σπίτι, οπότε θέλω.
2: Πώς,
1: πήγε το σπίτι.
2: Για τον νοικιάζα, βγάζει κανένα φράγκο, χαμένε.
0: Βέβαια, νοικιάζα τώρα να βγάλει ένα μεγάλο ποσοστό από τα λεφτά που έδωσε.
1: Κάτσε να το χαρώ λίγο, ρε Γρηγόρη μου.
0: Βρέα να το χαρεί κανένα άλλο, εσύ να το χαρίσει μετά. Θα χαρούν τα παιδάκια σου.
1: Τα παιδάκια μου.
0: Βέβαια.
1: Έχω να το χαρώ, Γρηγόρη μου.
0: Οπότε θα διακοπέ φέτο εκεί. Θα είναι έτοιμο, δηλαδή να μπορεί να μείνει φέτο εκεί.
1: Θα είναι, ναι.
0: Θα είναι.
1: Θα είναι.
0: Επισήνα έκανες?
1: Όχι. Θα σου βάλω τζακούζι στο μπαλκόνι, αμάν.
0: Τζακούζι δεν μου αρέσει καθόλου. Το συχαίνω με το τζακούζι.
1: Δεν το συχαίνεις το τζακούζι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το τζακούζι.
2: Και να ναι. Κάνουν,
0: τι είναι το τζακούζι, τι είναι. Δηλαδή, καταρχάς το ότι βρίσκω, βλέπω νερό που είναι έτσι σε αυτό το. Σε ένα μικρό μέρος.
1: Καλά, δεν θα πω, θα πάρω τη λεκάνη για τα ρούχα να βάλω νερό.
3: Δεν ξέρω, το υπέργειο ζακούζι είναι πολύ πιο καθαρό από τις πισίνες.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, γιατί ελέγχεις πιο εύκολα την καθαρότητα του νερού.
4: Σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Κοίταξε, Γρηγόρη, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι influencer, οπότε τζάμπα θα το πάρω.
3: Σωστά, εσύ για το story θα το πάρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω, το τζακούζι ποτέ δεν το συμπάθησα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, μου μπαίνω μέσα σε ένα τέτοιο κουβά με νερό.
4: Που σου κάνει μασάζ.
1: Γρηγόρη μου, δεν σου είπα τη λεκάνη τώρα.
0: Εντάξει, δεν μ' αρέσει.
1: Υπάρχουν τζακούζι τα οποία είναι τεράστια.
0: Συχαίνω με τα τζακούζι, πειράζει, ρε φίλε. Άνθρωπος είμαι και εγώ. Έχω τα
3: αυτά. Επειδή είναι αυτό το πλαστικό κάτω.
0: Ναι, είναι όλο.
3: Ποιος έχει κάτσει εδώ.
0: Ποιος έχει κάτσει εκεί.
1: Άμα μου το κάνουν εδώ, θα σε βάλω μέσα να στραβήξω φωτογραφία.
0: Δεν θέλω να μπούμε στο τζακούζι, ρε φίλε. Δεν θέλω. Τζακούζι και βλέπω σου και είναι ακριβά αυτά. 15.000 και δεν παίρνω ένα με το ποδήλατο.
2: Τι να κάνει, ρε φίλε, 20.
0: Γιατί να μην κάνει.
1: Τα καλά, τα μεγάλα το σου έχουν.
3: Α, είχε για πάρτι. Να μπει κόσμος.
1: Αφού ξέρεις
3: τα μεγάλη
0: τα πηγαίνια. Λίγο Παναγία που πήρε το όνομα του, το τζακούζι. Γιατί λέγεται τζακούζι?
3: Ακούζι.
0: Γιατί λέγεται? Έλα, μην μείνει
3: τζακούζι.
0: Ναι, τζακούζι. Τι σημαίνει τζακούζι? Γιατί λέγεται έτσι?
2: Κάνα Ιαπωνέζικο θα είναι, δεν θα είχαν τίποτα αυτό.
0: Γιώργο, εσύ πρώτο Θεό που λες για διακοπές φέτος?
3: Τίποτα, Ρόδο λέω να έρθω μαζί σας.
0: Ναι.
1: Α, θα πάμε και Ρόδο, ναι.
0: Α, στη Ρόδο, πάμε για δουλειά, δεν πάμε για διακοπές.
3: Μετά χωριό θέλω να πάω οπωσδήποτε.
0: Πα πάνω, τη πρωτεία. Μετά έτσι για ένα μπανάκι πουθενά.
3: Κάνα μπανάκι, πού να πάμε.
4: Εκεί
3: στο κάνω πολλά μπανάκι.
0: Κάνει μπανάκι εκεί.
1: Κοίτα αυτό, α πούμε τώρα εδώ γρηγόρα.
0: Πόση ώρα είναι το χωριό η
3: Παραγία? Το Σαγιάδα, ωραία.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Να, 4.000 έχει να μου το πάρει δώρο.
3: Αυτό είναι ωραίο. 15 λες στον κόσμο. Αυτό είναι ωραίο.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι αυτό. Χωράει 5 άτομα έξω.
1: Ορίστε, δεν θέλετε να μου κάνετε ένα δώρο για το σπίτι?
0: Πηγαίνω σε κάτι ξενοδοχείο.
4: Δεν θέλω να μου κάνετε ένα δώρο.
5: Μην με κοιτάς, δεν θέλω.
1: Ένα τζακούζι, ρε παιδί.
5: Το μπορώ να βάζω να σου δώσω. Μη μου το δείχνει.
1: Άμα βάλετε από 1000 ευρώ καθένα, να βάλετε μου το πει.
4: Ρε Παναγί, μας έχεις ξεχαιώσει, το βάλει τα ποδόμα.
3: Να πάρουμε εμείς σπίτι ποτέ.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέει, φίλε, σοβαρά. Άρα εσύ σύμβοτα από εκεί,
3: Εκεί, χωριό, ναι.
0: Ορίστε, εδώ πέρα.
3: Πού θα πάτε, παιδιά,
0: μου στείλει ο Χάρης ο Λεπιδάκης αμέσως εδώ, συνεργάτη τη εκπομπή μα. Το τζακούζι πήρε το όνομά του από την οικογένεια Τζακούζι. Μια ομάδα Ιταλών μεταναστών που ίδρυσαν μια αμερικανική εταιρεία κατασκευή αντλιών στι αρχέ του 20ου αιώνα. Στα μέσα τη δεκαετία του 40, ένα μέλο τη οικογένεια, ο Καντίτο Τζακούζι, δημιούργησε για πρώτη φορά φορητή αντλία υδρομασάζ. Στόχο του ήταν να βοηθήσει το μικρό του γιο, ο οποίο έπασχε από μια σοβαρή αρθρίτιδα, παρακαλώ, να κάνει φυσικοθεραπεία με ζεστό νερό στην άνεση του σπιτιού του. Η εταιρεία κατοχύρωσε την πατέντα της μπανιέρας με ενσωματωμένο σπιδάκι συνδρομασάς, το Roman Bath, και την κυκλοφόρησε στην αγορά. Είδες?
3: Ορίστε.
0: Ότι μέσα
3: τώρα από μια... θα σου δώσω 50 ευρώ να πάρεις.
1: Τι 50 ευρώ, 1000 ευρώ.
0: Μέσα από μια περιπέτεια, φίλε.
1: Νίκο μου, εσύ 1000 ευρώ.
0: Μόνο μου, ναι. Άστο infotainment, ρε χάρη μου. Άστο infotainment, ρε φίλε μου. Άστο χάρη μου. Διασκέδαση, χαρά. Δεν είπαμε να μην πούμε και μια είδηση. Να πούμε. Ο Χάρης μου στέλνει infotainment. Άστο, ρε χάρη. Πάμε χαρά, λίγο χαρά, ρε φίλε. Να γελάσουμε. Να παίξουμε.
4: Να δώσουμε ένα δώρο που έχω εδώ.
0: Να δώσουμε ένα δώρο, να γελάσουμε.
4: Λέει το again.gr, κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Λέει το again.gr, εκεί θα βρει τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, γυναικεία χειρο. Τα παπούτσια από ελληνικό e-shop που ξέρει ότι η γυναίκα και το στυλ απαιτεί χρόνο. Λέει tangen.gr και στέλνεις μήνυμα στο Viber 693-610-1022 γράφοντας λέει tangen για το ονοματεπώνυμό σου, γιατί μπορεί να κερδίσεις μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ.
0: Νίκο, εσύ πού θα πας διακοπές?
6: Εμείς θα πάμε μια εβδομαδούλα Μύκονο.
0: Μύκονο!
3: Το είπε εβδομαδούλα για το Μυκρίνι.
1: Αυτός είναι πλούσιος και τσιγκουνεύεται τα 1000 ευρώ για τον τζακούζι μου.
6: Το αγαπώ το νησί αυτό.
0: Θα πας Μύκονο, να παίξεις μουσική?
6: Όχι, όχι, θα πάμε διακοπές.
0: Καταρχάς να σας πω ότι Μύκονος πιο φθηνή από ποτέ.
3: Ορίστε, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Όχι, όχι, τώρα είναι ευκαιρία.
6: Τέλεια.
0: Τρεις φορές κάτω από πέρσι τα δωμάτια. Α, ναι. Ξαναλέω,
1: είμαι
0: δεν ξέρω.
1: Μικονός.
0: Για να μην πω, δεν μιλάω για Αύγουστο. Τώρα πάντως, αυτοί που πηγαίνανε στη Μύκονο λένε ότι είναι τρεις φορές, δηλαδή αν έκανε ρε παιδί μου 500 ευρώ, είναι τρεις φορές κάτω. Φαντάσου.
6: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Νομίζω ότι οι Μικονιάτες καταλάβανε, Παναγή, την αυτή τη Μικονιάτες.
1: Καιρός ήταν.
0: Το...
1: Γιατί αλλά... υπήρχε αυτός ο μύθος που έλεγε ότι η Μύκονος δεν είναι για τους Έλληνες. Το θυμάσαι, ναι, όλοι το έχουμε ακούσει, ναι, αυτό, έτσι.
0: Λίγο κάπου την άκουσαν κάποια στιγμή. Όχι όλοι, πάλι. Πάλι μιλάω, μην παρεξηγηθώ.
6: Ένα καλύτερο, δεκαήμερο Χανιά.
0: Ένα μεγάλο... Α, και δεν Χανιά.
6: Ναι.
1: Ε, βέβαια. Πληρώνει ο κύριος
3: Γιάννης. Δεν κάνει πλάκα. Μπαίνω τώρα να κλείσω τρίμερο τώρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Μύκονος. Για δύο ενήλικες δωμάτιο. 517 ευρώ.
0: Τρεις μέρες.
3: Τρεις μέρες διανυκτέρευση.
4: Αυτό δεν είναι πανάκριβο, τι μου λέει.
3: Σε 9,2, έτσι. Καλό τώρα, όχι.
1: Τι θες να σου κλείσουμε, ρε συνάδελφε, με 50 ευρώ.
3: Το φθηνότερο
0: 50 ευρώ.
4: Για δύο βράδια 510.
0: Τρία βράδια σου λέει 160 ευρώ.
4: Τρία βράδια ή δύο βράδια.
3: Τρία βράδια 329 κι άλλο.
0: 300 εκεί είναι.
1: Τι θες, άμα
0: πέρσι, θέλεις. Πέρσι αν έμπαινες θα πήγαινες
3: εκεί. Έχει ψηλά, έτσι, αλλά βρίσκεις εκεί. Τώρα ναι, να πούμε...
4: Σε ποια περιοχή.
0: Σε ποια περιοχή.
3: Είναι καλό αυτό το 309.
6: Σε ποια περιοχή.
1: Έχει πολλές. Πήγαινε στο Δερβαίνι άμα θες με ένα 50.
6: Για άλλα καλύτερα.
4: Εκεί θέλω, άμα στο Δερβαίνι με ένα
3: 50.
0: Από 810-379. Δηλαδή, το λέω ειλικρινά, σας το έχετε έτσι μαράζει να πάτε στη Μύκονο κάποιοι. Είναι, και αυτά βέβαια τώρα θα μου πείτε δεν είναι και...
3: Έχει προσφορές για το τρίμερο τώρα.
0: Ναι, θέλω από τώρα ένα τρίμερο, ένα 500 ευρώ, το λέμε με τη λογική ότι πας στη Μύκονο, αλλά θέλω να πω άμα παίρνεις 800 ευρώ και αυτό, ναι, φαντάζει τεράστιο, δεν το συζητάμε.
6: Εσείς πώς θα πάτε?
0: Εμείς θα πάμε Ελαφώνησο που είπαμε όπως πάντα, εκεί φτωχά, ωραία, οικονομικά.
1: Σας έμαθα την Ελαφώνησο, σας, ναι, άνοιξα τα μάτια.
0: Θα πάρουμε μαζί, παίρνουμε φαγητό από εδώ.
6: Καλά,
1: ψυχή μου με πιάσει, κάτι σπίτι σου.
0: Τι να κάνουμε, και αυτό είναι. Κάτι σπίτι
4: θα
0: να πάμε
4: στον Αρώνι. Πηγαίνουμε.
0: Τι πέρα από τον Αρώνι, άμα δεν πάμε στον Αρώνι, τρώμε μαγειρευτό στο σπίτι.
1: Θα μαγειρεύει, να άντσε
4: μαζί. Όχι, καλέ, ούτε καν.
0: Από εδώ θα πάρουμε φαγητό. Θα μας φτιάξει η μαμά της η
1: Μάη. Τα περάκια.
0: Ναι, πια τα πάρουμε μαζί, ναι.
1: Κυραφιλιό, φτιάξε τα περάκια.
0: Καλό καιράκι, θα πάμε εκεί, τσουκουτσούκου.
1: Όπου μιζέρια.
6: Μετά την Ελαφώνησο.
0: Μετά τίποτα πίσω.
1: Μετά Σαο Πάολο. Τι που θα πάει. Θα φέρει τα περάκια για πλήσιμο.
0: Αλήθεια σα λέω τώρα. Σοβαρά δεν είναι για πουθενά, είναι πολύ ακριβά. Δεν είναι για πουθενά.
4: Τι λες καλή.
0: Εσύ πηγαίνω εγώ, δεν υπάρχει φράγκο. Δεν θα δώσω.
1: Θα πας ούτε... μωρέ με τα Μεγάλη Παναγιά.
0: Αυτό άστο, Μεγάλη Παναγιά, πω, γιατί έχω το τάμα εκεί. Δεν θα πάω Μεγάλη Παναγιά, λες και θα πάω στο Μονακό. Εντάξει, θέλω να πω.
6: Εντάξει, γιατί τα άλλα που είπαμε.
0: Οικονομία,
1: στο
0: τίποτα.
1: Στο Μονακό δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, Γρηγόρη μου.
0: Ναι, τίποτα. Γιατί οικονομία, τα... αφήστε τα αυτά, Μυκόνους και αυτά που λέτε εσείς που έχετε λεφτά και τα κονομάτε από εδώ. Τα κονομάτε.
1: Τα μεταξωτάβρα κι αγρηγόρη μου.
0: Και εμείς που φαίνεται ότι βγάζουμε λεφτά στην πείνα, ο Γρηγοράκης.
1: Θέλουν και επιδέξιους κόλλους.
0: Εγώ δεν έχω κόλλο επιδέξιο, έχω μεγάλο.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, το καινούργιο του Αργυρού?
1: Όχι, δεν είναι καινούργιο, παιδιά. Είναι. Το βάλαμε την Παρασκευή πρώτη φορά γιατί το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι που έχει βγει εδώ και 10 χρόνια, αλλά τώρα ξανακάνει καριέρα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μετά από σένα.
0: Είναι αντισηκωμένη τώρα, ποιο ξέρει.
2: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είναι
3: το στο κάνει. Μετά από σένα το λέει.
1: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου.
0: Τα έχω καταλάβει. Πίστευσέ με, χωρίς να θέλω, είμαι πιο έξυπνος από ό,τι φαντάζεστε. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι, έχω και γυναικεία σκέψη, να το ξέρετε. Η μισή μου σκέψη είναι γυναικεία.
1: Για μένα λέτε τώρα.
0: Ναι, για σένα λέμε.
1: Τι λέτε για μένα?
0: Όλα αυτά είναι όλα στην ώρα τους. Αυτά.
4: Χειρουργική ακρίβεια.
0: Ακρίβεια. Αν τώρα δεν το πάρεις αυτό είδηση, τότε ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Σένεκα, παιδιά. Μαζί μας στη Σένεκα Medical Group. Έτσι, να θυμάστε ότι όλες οι αιματοσκεύσεις μαλλιών γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Όπως ο φίλος μου ο Θοδωρής, που μπορείτε να μπείτε και στο Instagram να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Σένεκα που στις 13 Ιουνίου διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Μια απίθανη εμπειρία. Παιδιά, ειλικρινά το έζησα κοντά με τον Θοδωρή και έπαθα πλάκα. Θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα

0: μπράβο του.
1: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxury Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δίκτυα προστασίας 30, μη ελουρονικό οξύ, βιταμίνη C και ε και πανθενόλη, ενυδατών και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Dermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αυροφυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Το νερό του μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρ. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, raw ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Betabet, παιδιά, που είναι η εταιρεία που ασχολείται με την ενοικίαση ή την πώληση ιατρικού εξοπλισμού 30 χρόνια τώρα. Σαρώνει, νούμερο 1 εταιρεία πραγματικά εδώ στην Ελλάδα. Και να θυμάστε ότι ό,τι και αν χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, betabet.gr. Να θυμάστε επίσης ότι από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε μέχρι τα πιο σοβαρά πράγματα είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Αλλά είναι υπέροχη και φανταστική. Betabet.gr, μπείτε με το πρώτο και έχετε το τηλέφωνό τους στην άκρη. Ξαφνικά δυστυχώς τους χρειάζεσαι αυτούς τους ανθρώπους. 6936-10-10-22 για το δώρο που έχουμε στο τέλος του μήνα από την κλήρωση που κάνουν δώρο τα παιδιά.
2: Η hacker κακόβουλα λογισμικά αναπλήτως από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr. Κάθετος businesses.
1: Λοιπόν, για να σου πω ότι η Στοίχημαν είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, λοιπόν, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Νάντση, ξεκίνα να πάρεις το τηλέφωνο για το Σφαίρα Password. Να σου πω ότι.
0: Πότε θα γίνει κλήρωση για το αυτοκίνητο?
3: Τώρα, αυτό το μήνα. Μέχρι να πάρει όμως η Νάντση, να σου πω ότι το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Το Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Παντελή.
4: Ε?
1: Καλημέρα, Παντελή μου, τι κάνεις? Πού βρίσκεσαι?
4: Είναι
3: μανούρας.
1: Θα σου πω τώρα, πού βρίσκεσαι?
0: Δεν μου πείσαι να παραγάλω. Ένα, πες τώρα, να τελειώνουμε.
1: Νόμιζα θα μας καταλάβει.
4: Ω, Νάνση, καλή σου μέρα.
1: Τώρα μου φάει ξενέρωμα.
3: Τώρα καλά, τώρα.
0: Όχι, τώρα
1: μου φάει ξενέρωμα. Ήσουν μανούρα. Είναι δυνατόν.
0: Ρε, ας άνθρωπος που έχει τα προβλήματά του, δεν μιλήσε του.
4: Γρηγόρη μου, είμαστε και πρώην συνάδελφοι.
0: Ασασερτζής.
4: Ασασερτζής, μιλάμε συνέχεια.
5: Νόμιζα παρουσιαστής.
0: Όχι. Πρώην είπε, πρώην.
1: Εντάξει, τώρα έχεις καταλάβει γιατί σε πήρε, ε.
0: Για το σανσέρ σου, έχει πρόβλημα?
1: Πάντα έχει. Μα συνέχεια έχει πρόβλημα το δικό μας.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τον κωδικό το θυμάσαι?
1: Ναι.
4: 2002.
0: Ναι!
1: Μπράβο, Παντελή.
3: Σωστός ο Παντέλος, μέσα είναι στην κλήρωση.
1: Έτσι, hybrid.
4: Έχω γράψει ένα χαρτί γεμάτο κωδικού σου.
1: Αγόρι μου, γλυκορίδες που σήμερα σε πήραμε, λοιπόν, γιατί μπαίνει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Omega Ελλάς.
3: MG Omega Ελλάς.
1: Στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, λοιπόν, εκεί βρίσκεται το αυτοκίνητο. Έχουμε ανεβάσει μισή και ένα βιντεάκι στο Σφαίρα με τον Παναγί που πήγαμε και το βρήκαμε.
0: Ωραία, αμάξι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
0: Όχι, ωραία, αμάξι. Δηλαδή, το σκεφτόμουν να περάσω να το δω και από κοντά λίγο. Μου αρέσει, με ενδιαφέρει. Ωραία τιμή.
4: Θα πάρει τηλέφωνο γρήγορα να πάμε μαζί.
0: Ναι, να πάμε, γιατί είναι και ωραία τιμή για τέτοιο αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραία και η τιμή του. Οπότε μου έκανε εντύπωση λίγο, γιατί έχει γίνει κάτι με τα αυτοκίνητα, βγαίνουν κατά σύνδεση και δεν ξέρω αν το έχεις πάθει, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Το έχεις πάρει αυτό?
4: Πολύ διαστημικά αυτοκίνητα.
0: Πολύ, δηλαδή έχει χαθεί, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι έχει χαθεί? Έχει χαθεί. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου? Ωραία, τα κάνουν μεν.
3: Η ανθρωπιά.
0: Όχι, ανθρωπιά. Τώρα σοβαρά το λέω. Έχει χαθεί η. Ρε παιδί μου, δεν έβλεπες εσύ στον δρόμο και έλεγες πω, ρε φίλε, ένα ωραίο αμάξι. Έχει χαθεί. Πες τώρα, Γιώργο, βοήθησε με λίγο.
2: Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Τι έχει χαθεί?
3: Εγώ και τώρα το λέω.
2: Τι ψάχνουμε?
0: Έχει χαθεί, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή που καταλαβαίνω.
3: Παντέλο μου, κλείσε εσύ. Δεν πειράζει, είσαι μέσα για το.
0: Παντέλο, πάντως να πάνω.

0: Καλά, καλά σου εύχομαι.
1: Παντέλος, πες πολλά. Βλάω το,
2: κάτσε. Παιδιά, να είσαι καλά,
0: υπέροχη. Γεια σου, Παντέλο, γεια. Λοιπόν, παιδιά, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγή, αυτό ήτανε! Έλα, πάμε, παιδιά! Έλα, καλή εβδομάδα, παιδιά!

0: μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
2: Ο Πάης Ζουζάτος.
3: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 20 ώρες από τώρα. Το δίδυμο φωτιά Πάνος
3: και Νίκος. Αν δεν κερδοθεί ο Νίκος πάλι.
1: Και πρώτα Θεός εμείς εδώ αύριο Τρίτη. Να είσαστε καλά, καλημέρα, είναι καλοκαίρι. Βρείτε ωραίες στιγμές να περάσετε. Μην περιμένετε μόνο τις διακοπές σας. Καλή υπομονή και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: YoYo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο. Και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
12: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25302.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε και φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζω με
0: χτενίζω. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
6: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέατρο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
12: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
15: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
12: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
12: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610 525 352.
12: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφησες.
7: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
9: Περιποίησης στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
15: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 930 20.
2: 23172.
3: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
6: Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση

0: τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: σφαίρα.
1: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, ναι, φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
2: ναι,
1: στο χέρι του,
2: ναι,
1: και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχει, ναι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Μπάμπη, πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Διαδικτύου Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
5: Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
4: Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.

0: αν χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζωρί, καλύτερα.
3: Όχι, καλέ.
1: Δεν ξέρω, να ξέρετε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εταιρική σκίαση, πέργολε, κορυφαία ονόματα όπω Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια Τέντε Λίτση. Κορίνφου και Γκότ 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γιογιό Σοπ. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιό Σοπ. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιό Σοπ. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
8: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
11: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εντωμεταξύ τα ψώνια.
1: Εντωμεταξύ λέει εδώ ο κύριο μου στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μα με τέτοιε τιμέ χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιο να φέρει το 100.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζει μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπά και να το φροντίζει. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρει face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικέ και ενεργειακέ θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν λέει πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν λέει και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο Έλιο Βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429-105.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Magic φαγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas Pedigree Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
14: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
0: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ. Τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ. Τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα. Ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 3240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισες.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική η κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι
1: λέτε. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλετε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Κάθε αυτό
2: στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι, πας,
1: λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λοιπόν,
1: λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν, του λέει. Σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco.
4: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: And now!
1: Δεν ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο, απλά το κάναμε καλύτερο. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησή σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.

0: 96,6.
1: Ιστρή, πόρο, ίδρας, πέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Σπέρα 102.2. Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Να μου ξεκουραστήκατε ή τέλος πάντων να κάνετε όλα αυτά τα οποία είχατε ανάγκη να κάνετε. Και αν δεν σας βγήκε το πρόγραμμα και αν αλλάξανε τα πλάνα σας, ελπίζω σε περίπτωση που πήγατε στη μαμά να σας φρόντισε αυτή η μαμά. Αχ, η μαμά. Όσο είναι διαθέσιμη, νομίζω ότι πρέπει να τη φροντίζετε εσείς και όχι εκείνη εσάς πλέον. Εκτός και αν είστε ακόμα μικρά παιδάκια. Θα μου πεις τώρα, όταν έχεις τη μαμά, δεν σνομπάρω τον μπαμπά ούτε καν, αλλά είναι άλλη δύναμη και άλλη φροντίδα και άλλη στοργή. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι πολλές φορές πολλοί μπαμπάδες είναι πολύ πιο στοργικοί και πολύ πιο αγχωμένοι για να είναι έτσι όλα όπως τα θέλουν τα παιδιά τους. Δεν κάνω διακρίσεις σε καμία των περιπτώσεων, αλλά εντάξει, είναι αυτή η φήμη, η φήμη της μανούλας που κατά κάποιο τρόπο υπερισχύει. Εντάξει. Λοιπόν, να τη φροντίζετε εσείς αν είστε μεγάλα παιδιά και να την παίρνετε πολύ συχνά αγκαλιά. Το μπαμπά δεν θα σου πω να τον πάρεις αγκαλιά, αλλά νομίζω ότι συνήθως οι περισσότεροι με ένα ευχαριστώ και με μια γλυκιά κουβέντα νιώθουν πληρότητα. Όπως και να έχει τους ανθρώπους που αγαπάμε, την οικογένειά μας, καμιά φορά ίσως η οικογένεια να είναι άλλοι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει συνειδητά, αλλά τους ανθρώπους τέλος πάντων που αγαπάμε να τους το δείχνουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε είναι μαμά, είτε είναι μπαμπάς, είτε είναι αδέρφια, είτε είναι, ξαναλέω, άνθρωποι που συνειδητά τους έχουμε επιλέξει και τους αποκαλούμε οικογένεια, να φροντίζουμε αυτούς που είναι σημαντικοί για την ψυχούλα μας. Ράνια Κωστάκη, εγώ είμαι στο μικρόφωνο. Εσείς είστε σημαντικοί για τη δική μου την ψυχή και την ψυχική υγεία, αλλά και την ψυχή γενικότερα. Να περνάω αυτό το τρίωρο μέχρι για τις 11 καθημερινά εδώ, παρέα στον Σφαίρα. Λοιπόν, ο καπετάνιος, αχ αυτός ο καπετάνιος, τι μας έκανε το Σάββατο. Ήρθε ένας μικρός δικός μου καπετάνιος, να του στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά, ο οποίος πρόσεξε, ήρθε να με παραλάβει από την παραλία πάνω σε ένα ΣΑΠ και να με πάει μια βόλτα, έτσι μικρή βόλτα με το ΣΑΠ. Έτσι εκείνος έκανε κουπί μπροστά, ηλικίας 8 χρονών, είμαστε σε καλό δρόμο. Λοιπόν, αλλά ήθελε να τον αποκαλώ καπετάνιο. Και εγώ ανέμελη να είμαι σχεδόν ξαπλωμένη πάνω σε αυτό. Έλα όμως που το αντιλιακό το είχα βάλει ώρες πριν. Δεν το υπολόγιζα αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, γιατί ήμουν στην παραλία, στη σκιά καθόμουν. Πενιντάρι δίκτυ εννοείται. Ανέβηκα για, τι να σου πω τώρα, ένα τεταρτάκι να ήταν. Μπορεί και πολύ να σου λέω, γιατί ήταν μικρή βόλτα. Το τι έπαθα, δεν πάει ο νου σου. Να είναι καλά, να είναι καλά το κορίτσι μου η Δήμητρα η Κατσαφάδου. Γιατί εννοείται ότι όλα αυτά τα οποία ακολουθούν για την υδάτωση του σώματος είναι τόσο καταπραϊντικά, και εννοείται ότι πασαλήφθηκα μετά σε στάση αστερία, όπως ακριβώς το λέω, όλο το Σαββατόβραδο, για να μπορέσω λίγο να ανακουφιστώ, και την Κυριακή ήμουνα περδίκη. Μια χαρά. Μια χαρά θα περάσει κι εσύ αν μείνεις εδώ όσο αντέξεις. Γιατί μπορεί να είσαι τώρα στο δρόμο, να θες λίγη ώρα για να φτάσεις εκεί που είναι να πας. Οπότε μέχρι να σε πάω όπου είναι να σε πάω, ο καπετάνιος έρχεται στο καπάκι ένα γλέντι. Και καπάκι μετά το γλέντι, πρόσεξε να δεις τώρα τι σου κάνω. Θέλω να υποδεχτώ ένα καράβι παλιό σαπιο κάραβο από αυτή την τρομερή ερμηνεία που έκανε ο Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα που κάναμε μαζί του. Και να σου πω και κάτι, πρόσεξε τώρα. Επειδή ήθιστε να είμαστε μαζί μέχρι και τις 11, για να τα πω σωστά, γιατί ούτως ή άλλως μέχρι τότε θα είμαστε και σήμερα. Αλλά στις 9 η ώρα έχουμε προβολή επεισοδίου, παρέα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Αυτή τη φωνάρα, αυτή τη γυναικάρα που την περίμενα πώς και πώς, αυτή λοιπόν θα υποδεχτώ. Οπότε έτσι λίγο θα σας προετοιμάσω για αυτό το οποίο θα ζήσετε. Και αν θέλετε να μ' ακούσετε και δεν έχετε έτσι κανονισμένο κάτι, σπίτι, μπαλκόνι, ταράτσα, αυλή, αυτοκίνητο, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Απλά εγώ θα ήθελα να πιεις και ένα κρασάκι, να πιεις και ένα ποτάκι. Οπότε κάπου στο σπίτι πρέπει να είσαι, να μην μετακινείσαι. Έτσι για να το ζήσεις, γιατί μιλάμε τώρα για τρομερές ερμηνείες. 9 η ώρα συντονιζόμαστε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, αλλά και ραδιοφωνικά. Και εγώ παράλληλα, θα ανοίξω τηλεόραση. Θα κάνω έτσι όλη την προετοιμασία, θα την αναλύσω σε λίγο. Έχω μέχρι τις 9 δηλαδή να σας προετοιμάσω με τον καλύτερο τρόπο. Άντε πάμε να περάσουμε όμορφα, παιδιά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τι να κάνουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άμα μας έχουν ζαλίσει και μας έχουν, να το πω, μας έχουν παίξει, λογικό είναι να θέλεις να τους ξεχάσεις και να τους αφήσεις και να ρίξεις μαύρη πέτρα και να μην ξανασχοληθείς. Εγώ σας το έχω πει και θα σου το πω για ακόμη μια φορά, ότι σημασία έχει να έχεις κοντά σου ανθρώπους που να σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Εντάξει, θα έρθουν και τα πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να επέμβεις, να βοηθήσεις, να ζοριστείς ενδεχομένως, αλλά άμα είναι κάθε μέρα κάποιος να σου πάει το νευρικό σύστημα, εντάξει τότε. Δηλαδή, για ποιο λόγο η ζωή είναι ωραία? Η ζωή θα έπρεπε να, τέλος πάντων, εφόσον μπορείς να επιλέξεις εσύ, να έχει όλα αυτά, όλα αυτά που σε φτιάχνουν. Σου φτιάχνουν την ψυχολογία, σου φτιάχνουν τη διάθεση. Δεν μπορώ εγώ άλλο την κρίνια, τη μιζέρια και τον πύρι-πύρι, αυτό το πύρι-πύρι που είναι χωρίς λόγο κιόλας. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε, όχι ότι δεν παρασύρομαι κι εγώ από τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή, ότι δεν κρινιάζω ή δεν τα λέω χωρίς να υπάρχει λόγος απλά για να τα πω. Αλλά τα λέω μπας και τα ακούσω, γιατί δεν είναι ωραίο. Και ξέρεις, καμιά φορά το να γνωρίζεις πιο εύκολα στον άλλον, στον εαυτό σου, σου παίρνει 2, 3, 4, 5 υπενθυμίσεις να σου τις κάνουν, εννοώ, για να πάρεις τα χαμπάρια σου, που άσε καμιά φορά και να στις κάνουν, επειδή μπορεί να είσαι έτσι αντιδραστικό πλάσμα, δεν το δέχεσαι. Αλλά να ξέρεις ότι είναι μεγάλη απελευθέρωση αυτό που σου λέω, να παραδέχεσαι τα λάθη σου και να κοιτάς να τα αλλάξεις. Και αυτό που δεν θες να σου κάνουν, δεν το κάνεις. Ή τέλος πάντων, όταν εντοπίζεις ότι το κάνεις, το κόβεις. Εντάξει. Να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη. Και εμένα να με κερνάς φαρμάκι, σιγά που θα σε κεράσω εγώ φαρμάκι. Εγώ θα σε κεράσω τα καλύτερα. 9 η ώρα συντονίσου εδώ στο Σφαίρα. Έρχεται Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μιλάμε για μια καταπληκτική φωνή, ίσως από τις πιο ιδιαίτερες χρειές που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και η συγκεκριμένη, εννοείται ότι όταν την ακούς λες τώρα το ρεπερτόριο θα είναι βαρύ λαϊκό. Έλα όμως που δεν είναι μόνο τέτοια, και θα γίνουν ωραίες εκπλήξεις σήμερα, να ξέρετε, στην εκπομπή που θα κάνουμε, στην παρέα που θα κάνουμε τη Μαριάννα, ενώ 9 η ώρα, με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Θέλω να μου συντονιστείτε, να οργανωθείτε και να σας πω κάτι. Αύριο είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλετε μηνύματα και θα μου λέτε για το τι ωραία εκπομπή ήταν αυτή η οποία απολαύσατε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που είναι σε αναμονή για το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν ξέρω ποιο να βάλω πρώτο. Λοιπόν, αλλά αν δεν σε ενδιαφέρουν αυτά και θες να ακούσεις ωραία τραγούδια, θα πάθεις πλάκα τώρα με τη φωνή της. Δεν την επέλεξε τυχαία ο Αντώνης Ρέμος, εννοείται, να είναι στο πλευρό τώρα όλο το χειμώνα. Δεν κάνω εντόνις τυχαίες επιλογές, ποτέ. Λοιπόν, συντονιζόμαστε και δίνουμε ραντεβού εκεί γύρω στις 9, το νου σας. Όσο για το τι θα ακολουθήσει, έρχεται η Δέσποινα, έρχεται ο Πέτρος, έρχεται η Ρία. Σύντομα θα κάνουμε και μαζί της παρέα.

Βρε να πάθεις και έρωτα, να τα πάθεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε έναν ερωτευμένο, σε μια ερωτευμένη. Και ξέρεις, να θυμάσαι κάτι. Όταν μάλλον σε αυτό αντιστέκεσαι, εκεί είναι που επιμένει περισσότερο. Από την άλλη, αυτό που λένε ότι άμα θες κάτι, συνωμοτεί όλο το σύμπαν. Όχι, όταν κυνηγάς κάτι, εκείνο απομακρύνεται. Θα σου πω πότε συμβαίνει. Όταν πραγματικά πιστέψεις ότι αυτό το αξίζεις και ότι το ζεις. Αν λοιπόν μπει σε ένα τέτοιο mode, δηλαδή σε μια τέτοια φιλοσοφία στάση ζωής, εννοείται ότι θα σου συμβεί. Αν όμως τώρα είναι σαν αυτό που λέει μια φίλη μου, ρε Άνια, μου λέει, νομίζω ότι κάνω καραμπά. Μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, κάνω καραμπά, μου λέει, ότι ψάχνω να βρω τέρι. Της λέω, μάλιστα. Λέω, γιατί το λες? Μου λέει, γιατί με το που θα δώσουμε κάποιον που μου αρέσει, δεν μπορώ να κρατηθώ. Θα πάω να του μιλήσω, θα κάνω τα δικά μου. Και συνήθως λέει, στρίβουν και εξαφανίζονται. Της λέω, και εσύ. Πάλι καλά, τώρα που το αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι λειτουργεί έτσι. Οπότε γιατί δεν το αλλάζεις? Μα μου λέει, μα αφού αυτό θέλω. Τι να της πεις τώρα, αυτό θέλει, το δείχνει και καλά κάνει. Λοιπόν, το χατήρι, θες να σου κάνω το χατήρι? Να το κάνει ο Κωνσταντίνος μαζί με τη Δέσποινα. Σφαίρα 102,2. Ετοιμάζομαι για την εκπομπάρα που θα παρακολουθήσετε στις 9 η ώρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Το λέω από την ώρα που ξεκινήσαμε. Αύριο. Βάζω στοίχημα ότι θα μου πείτε τα καλύτερα. Εντάξει. Το νου σας, εγώ δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά μέχρι να ξεκινήσει και η εκπομπή και να πάω κι εγώ εκεί που έχω οργανώσει να μαζευτούμε για να δούμε τη σημερινή παρέα εδώ στον Σφαίρα.

0: να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει, τη κάνει έτσι, τη λέει, σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, σα παρακαλώ, λέει, είμαι δασκάλα και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει, εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορέ, δεν θα ξανατρέξω.
1: Πήρε το αίμα του πίσω.
2: Ναι!
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
5: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
1: Ναι!
8: 12-12
2: Μπράβο!
7: 19-40
5: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
10: Και νιώθω. Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου

0: κρέμα. Η θρωσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ω!

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Πολτρώνα Σοφά, ο λίτερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
4: Σφαίρα Viber 6936 10100.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: 92,2. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κανονικά μέχρι τις 11. Αλλά 9 η ώρα, τώρα δηλαδή σε πολύ λίγο, υποδεχόμαστε Μαριάννα Παπαμακαρίου στην παρέα, στη σημερινή παρέα. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να σας πω για να σας πείσω ότι πρόκειται για μία από τις καλύτερες εκπομπές που θα έχετε δει. Μιλάμε για φωνάρα, μιλάμε για γυναικάρα, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο πλάσμα. Εντάξει. Με πολύ ωραία τραγούδια, με πολύ ωραίες επιλογές για τη σημερινή παρεούλα. Εννοείται ότι σηκώνει αλκοόλ η υπόθεση. Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε σπίτι δικό σου, κάποιου φίλου, κάτσε εκεί στο μπαλκονάκι, στην αυλίτσα, στην ταράτσα. Δεν ξέρω πού θα κάνει. Και μέσα στο σπίτι βάλε και κλιματιστικό, γιατί έχει ζέστη, η αλήθεια είναι πως. Αλλά το ότι θα παίξει το σενάριο στην υγειά σου, στην υγειά μας, θα παίξει πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση. Κάντε και εγγραφή στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να σας έρθει και η ειδοποίηση ότι ξεκινάει η εκπομπή. 9 η ώρα όμως αν...
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα
8: και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Ζέστη, υδρώνας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.

0: επιτυχία της ΔΕΗ.
1: Πόσα τέτοια αχ θα κάνω κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Δεν πάει ο νους σας. Το θέμα είναι ότι όμως η φωνή η οποία πρωταγωνιστεί στο σημερινό επεισόδιο θα καλύψει και τα δικά μου αχ και θα καλύψει και τα δικά σας τα εσωτερικά αυτά που σας προβληματίζουν, αυτά που σας αναστατώνουν. Γιατί σήμερα καλεσμένη στην παρέα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet είναι καλεσμένη η Μαριάννα η Παπαμακαρίου, ρε παιδιά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Κοριτσάρα μου. Κοριτσάρα μου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλώς μου ήρθες. Καλώς μας ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κοίτα, εγώ κάνω πάντα πριν κάνουμε τις εκπομπές, την κάθε εκπομπή, κάνω ρε παιδάκι μου μία έρευνα αγοράς που λέω.
2: Σωστό.
1: Εντάξει.
2: Σωστό.
1: Και επειδή έχω φίλους οι οποίοι είναι λίγο, έχουν μια πολυπλοκότητα στα ακούσματά τους, οι πολύ έτσι εναλλακτικοί, όταν είπα το όνομά σου, ήτανε αλήθεια. Οι εννοείται αυτοί που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι, σε έχουν στην κορυφή.
2: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχεις καταφέρει χωρίς να έχεις εσύ δισκογραφία. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι πες να είσαι και η μοναδική.
2: Ισχύει.
1: Να σε ξέρουν, να σε αγαπάνε και να λένε τα καλύτερα.
2: Ναι, είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Αγαπώ και εγώ πάρα πολύ τον κόσμο. Πιστεύω ότι είμαι και εγώ άκρος φιλική με όλο τον κόσμο.
1: Είσαι πολύ.
2: Αγαπώ την ωραία ενέργεια, αγαπώ τους ωραίους ανθρώπους και τι να πω, τη μουσική πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Καταρχήν θέλω να πω στον κόσμο. Τώρα αυτό μην το παρεξηγήσεις.
2: Όχι, καθόλου.
1: Αλλά είσαι δασκάλα.
2: Ναι.
1: Είσαι δασκάλα γιατί. Πες μας γιατί.
2: Αυτό σπούδασα. Αυτό σπούδασα στο εξωτερικό, βοκαλίστ τέλος πάντων. Αγαπώ πάρα πολύ τη φωνητική. Από 7 χρονών με τη μουσική, με τα πιάνα.
1: Βέβαια παίξαν ρόλο και η οικογένεια ήταν από πάνω.
2: Και παρότρινε πάρα πολύ και η μαμά και ο μπαμπάς από πολύ μικρή ηλικία και εννοείται ότι ήξερα από την αρχή τι ήθελα να απογίνω. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Πολύ σημαντικό εννοώ το να ονειρεύεσαι, να προγραμματίζεις και να πηγαίνεις πάνω σε αυτό το οποίο θες.
2: Η κλίση μου ήταν καθαρά στη μουσική. Δεν ξέρω κάτι άλλο να κάνω. Δηλαδή αυτό μελέτησα.
1: Εγώ μπορώ να σε λέω δασκάλα, γι' αυτό είπα να μην παρεξηγηθώ. Να σε λέω δασκάλα. Γιατί,
2: ό,τι θέλεις.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου εμπνέεις και έβλεπα τώρα και πριν που μιλούσες και στα παιδιά. Γιατί εδώ υπάρχουν δικοί σου άνθρωποι.
2: Πολύ,
1: που στηρίζουν
2: ομάδα.
1: Και που ουσιαστικά είναι έτσι support σε όλο αυτό το οποίο θα μας παρουσιάσει σήμερα. Ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ και νοιάζεσαι για το από μέσα το προς τα έξω.
2: Ναι, ισχύει.
1: Άρα λοιπόν όταν έρθει ένας θέλει να τον, να τον δασκαλέψεις.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις τι κάνεις τα πρώτα 3 μαθήματα.
2: Αρχίζω από την ψυχοσύνθεση ενός παιδιού. Ωραία. Γράφουμε σε ένα χαρτί ποιοι είναι οι στόχοι σου. Πού πιστεύεις ότι στερείς. Τι θα ήθελες στο μέλλον, ας πούμε, τι θέλεις να διορθώσουμε. Κάποιοι είναι αρχάριοι, χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά. Κάποιοι είναι επαγγελματίες, χρειάζονται μια θεραπεία, λίγο κάτι πιο έξτρα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πια τα έχω σταματήσει, πάνε χρόνια βέβαια. Αυτό το θέμα της διδασκαλίας το έκανα εν καιρό εγκυμοσύνης, όταν ήμουν έγκυος και ήθελα με πολύ αγάπη να διδάξω, ας πούμε, ό,τι μπορώ, ό,τι ξέρω.
1: Θέλω πάρα πολλά να σου πω, γιατί θέλω ο κόσμος γενικά να σε γνωρίσει καλύτερα, αλλά πιστεύω σήμερα ότι
2: Να
1: σε γνωρίσει καλύτερα, αλλά πιστεύω σήμερα ότι

0: περισσότεροι. Αν σου κάνουν παραγγελίες, δεν σου κάνουν.
1: Βέβαια. Αλλά ήταν μια πρόκληση για μένα αυτό. Δηλαδή, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σου. Μαζί με τον μαέστρο παραγωγό μου, τον Σωτηρία Γραφιώτη, τα βρήκαμε, τα μελετήσαμε ωραία και όντως θα κάνω τα δύνατα δυνατά.
0: Η Μαριάννα είναι σπουδαία σε όλα της και θα το καταλάβετε αν μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος και φυσικά εσείς που μας βλέπετε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, νομίζω ότι θα μείνετε κολλημένοι εκεί μέχρι το τέλος. Καλή μας διασκέδαση, Μαριάννα μου.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μαγικά.
1: Ναι. Ωραία, δεν είναι.
0: Εμείς καν δεν αρχίσαμε τώρα, θέλω να σου πω. Μα. Δηλαδή δεν έφτασε καμιά διαδρομή στο τέρμα.
1: Καμία, καμία.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα εδώ χαμός θα γίνει.
1: Ναι, ρε, γιο μου.
0: Πασχάλη Στερζής.
1: Πασχάλη Στερζής.
0: Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες.
1: Σταθμός. Σταθμός στη ζωή μου. Μεγάλος δάσκαλος. Με μάθε να σέβομαι το λαϊκό τραγούδι στα 26 μου χρόνια όταν δούλεψα μαζί του. Να το σέβομαι, να είμαι ένας καλός στρατιώτης του λαϊκού του τραγουδιού.
0: Και είσαι.
1: Προσπαθώ.
0: Λέει αυτό το τραγούδι που είπες. Δεν μου κάνεις.
1: Λέει, όπως βλέπω.
0: Ναι.
1: Και όπως βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δεν σου κάνω, δεν μου πρέπει.
0: Δεν μου πρέπει. Αυτό το δεν μου πρέπει με τρελαίνει εμένα. Κατάλαβες. Με πιάνει μια.
1: Ναι.
0: Δεν μου πρέπει. Δηλαδή.
1: Δεν μου πρέπει.
0: Εξήγησε το μου λίγο αυτό.
1: Δεν πρέπει να είμαστε παρέα. Δεν πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Δεν μου πρέπει, ρε παιδάκι. Δεν είναι δεν πρέπει να είμαστε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν μου πρέπει. Γιατί κοντράρει τα. Τις αρχές μου, ας πούμε.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι ότι κοντράρεις.
1: Δεν μου κάνεις, δεν μου πρέπεις.
0: Της κοινωνίας. Λες ότι δεν μου πρέπεις. Δηλαδή, παθαίνω. Κατάλαβες τι παθαίνω. Με αυτά τρελαίνομαι εγώ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ξέρεις και με τι άλλο τρελαίνομαι.
1: Ποιο.
0: Όταν, ας πούμε, παίρνω ένα τηλέφωνο κάποιον και έχω να λύσω κάτι, ρε παιδάκι, να διευκρινίσω κάτι. Και δεν το σηκώνουν. Και μία-δύο τρεις, ρε παιδάκι μου. Κάνει τούτ. Όχι ότι μιλάει, ενώ χτυπάει.
1: Μήπως
0: μπήκες. Και μετά βγαίνει ο τηλεφωνητής.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω.
1: Μπορεί να, ναι.
0: Και τι κάνω, αφήνω μήνυμα. Εσύ τι κάνεις.
1: Μπα, δεν
0: ασχολείσαι.
1: Δεν ασχολούμαι ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ασχολούμαι, όχι.
0: Όσο μεγαλώνουμε, ασχολούμαστε λιγότερα με αυτά. Θέλω να πω ότι.
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Βαριόμαστε, λες.
1: Έχουμε κουραστεί ήδη. Εντάξει.
0: Έχουμε κουραστεί.
1: Ήδη, ναι.
0: Κοίτα,
1: έχουμε ζήσει πολλά, φαντάζομαι, έτσι.
0: Θέλω να μου πεις, δεν σε έχει πιάσει καμιά φορά έτσι τρέλα.
1: Ναι.
0: Με τέτοια πράγματα ή...
1: Μικρότερη. Ναι, ίσως να έκανα τρέλες, ναι.
0: Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Καμπάνες, λύπης.
0: Και όχι χαράς.
1: Και όχι χαράς.
0: Εγώ όμως θέλω μόνο χαράς.
1: Αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ναι, εννοείται, θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος.
1: Χαρούμενα.
0: Πάμε, ρε Μαριάννα.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Είναι τα γνωστά καμπανάκια.
1: Τα γνωστά. Τα πολύ γνωστά.
0: Κάποιοι τα προσέχουν, τα ακούνε, κάποιοι άλλοι πετάνε το. Μαριάννα.
1: Ό,τι πεις, συμφωνώ.
0: Εγώ ναι, εντάξει.
1: Ξέρεις, συμφωνώ.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η συνέχεια μουσικά, επειδή έχω υποσχεθεί στους φίλους τους δικούς μου που σε περιμένω πώς και πώς, πλερανιά, μη σε πιάσει καμιά πολυλογία τώρα και έχω πάρει εντολές, οπότε δεν θα μιλήσω αγαπημένη μου. Ωραία. Αλλά στο ενδιάμεσο, επειδή έχεις πολλά παιδιά, πολλά όργανα, εδώ...
1: Είναι
0: δεν
1: φίλοι...
0: Δεν θέλω να τους πεις ακόμα.
1: Όχι, φίλοι πάνω απ' όλα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά πει τα εξαιρετικοί συνάδελφοι.
0: Εξαιρετικοί
1: συνάδελφοι.
0: Εξαιρετικοί, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις κόσμο, ρε παιδί μου, όργανα εδώ, έχουν έρθει...
1: Πιστεύω ότι με αγαπάνε, δεν ξέρω, με αγαπάτε, έτσι.
0: Με αγαπάτε,
1: νομίζω ότι με αγαπάτε, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά τώρα θέλω να βάλετε τα δυνατά σας, γιατί σας... έχετε δηλαδή τον πρώτο λόγο μαζί με την Μαριάννα μας. Παρέα στον Σφαίρα, με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.

0: GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Η μόνη δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνες την πορεία σου και κανόνες την πορεία σου.
1: Έλα δε πιο αργά, βρε αγόρι μου,
2: προσέχει. 6 με 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Μπρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Τι ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτήρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Σου

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Τι μπάνιο.
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
9: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για όλα, μέχρι στιγμής. Γιατί έχουμε και ακόμα δρόμο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι ακριβώς συνέβη όταν χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς το σηκώνεις.
1: Ναι, ευτυχώς. Δηλαδή,
0: το σήκωσες.
1: Πάντα.
0: Δηλαδή. Και είναι στη γραμμή ο Σωκράτης ο Μάλαμας.
1: Σωκράτης ο Μάλαμας. Μεγάλη περίπτωση, μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Τι σου είπε?
1: Τι μου είπε? Χαίρε, είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας.
0: Εσύ τι έκανες, λες τώρα κάποιος μου κάνει πλάκα.
1: Μου κάνει πλάκα, δεν απαντάω, λίγο παγώνω και... Ναι, είμαι ο Σωκράτης ο Μάλαμας, δεν θα το ξαναπώ. Κύριε Σωκράτη, και συνεχίστε. Τέλος πάντων, έγραψα ένα τραγούδι εγώ και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης για σένα. Έλα να το πεις εκεί, η ώρα τάδε, να είσαι εκεί. Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Δεν λες όχι.
0: Τι να πεις όχι.
1: Μιλάμε...
0: Αλήθεια θέλω. Μέχρι και τελευταία στιγμή πίστευες ότι σου κάνει κάποιος πλάκα.
1: Ναι, πίστευα, ναι.
0: Είναι τόσο χαρακτηριστική η φωνή. Ναι. Που εντάξει, λες τώρα.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Τι γίνεται.
1: Πολύ, πολύ ωραίο δώρο. Πολύ ωραίο δώρο εκ μέρους τους. Ναι, εκ μέρους τους.
0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το ρήγμα το οποίο θα το ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά. Εγώ τώρα έτσι φτάσαν κάτι πληροφορίες, κάτι πουλάκια, κάτι αυτά ήρθαν και μου είπαν ότι υπάρχει και συνέχεια σε αυτή τη συνεργασία με το Σωκράτη Μάλαμα. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Έρχονται ωραία πράγματα, ναι, βέβαια σε συνεργασία πάντοτε με την ομάδα μου, με τους συνεργάτες μου, να κάνουμε ωραία πράγματα παράλληλα και με το Σωκράτη το Μάλαμα.
0: Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από, από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί έχει πολύ, πολύ Σωκράτη Μάλαμα το DNA μου μουσικά και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος.
1: Όλοι τον αγαπάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που αγάπησε τη φωνή σου.
1: Κι εγώ, είμαι ευγνώμων.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.

0: Ωραίο τραγούδι, ε.
1: Υπέροχο.
0: Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το τραγούδι.
1: Είναι... μόδιστρος.
0: Μόδιστρος.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάνω σου.
0: Ισχύει. Ισχύει, με βρήκε, ναι.
1: Πού θα με πας? Σε κάτι έτσι παραμυθένιο, σε κάτι...
0: Ναι, πάμε έτσι λίγο... Πήγε τρεις, μαέστρο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Αφιερωμένο.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Γιογιώσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιώσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιώσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
4: Δες τον κόσμο με Οπτικά Ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλούν και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γύρω το και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινή, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά!
2: Μπράβο, Γιάννη.
1: Το έφαγε απ' την άλλη.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο πρωινό σφαίρα.
3: Σφαίρα FM.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
5: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς με trust.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
13: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχία κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Ήταν

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι.
2: Mm.
1: Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν. Πρωινό Σφαίρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι.
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους.
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση.
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον.
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone. Επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610-525-352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
7: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
7: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
12: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο Patras Bags.
13: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
9: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα. 96.

0: φανάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

ώρες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου